πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

τηλέφωνο είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Λόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκεται.

0: IKEA.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτο.
7: Να το πραγιάζα.
8: Πρωινά χτυπήματα.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: 7 η ώρα ακριβώς, 14 του μηνός, ναι κυρίες και κύριοι, εδώ είναι 15 χρόνια σαν παραμύθι. Και ένα παραμύθι που ουσιαστικά ξεκινάει από σήμερα και δεν ξέρουμε καν πότε θα τελειώσει. Θα τελειώσει δηλαδή, εννοούμε, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Θα τελειώσει σαν παραμύθι.
5: Μπορεί να τελειώσει προώρα, πες μου να ξέρω άμα είναι.
4: Βέβαια, δεν ξέρω.
3: Παραμύθια, παιδιά, έχουν πάντα καλό τέλος.
4: Τα παραμύθια, όχι, δεν έχουν πάντα καλό τέλος. Προσπαθούσαν να κάνουν καλό τέλος, αλλά δεν είχαν.
3: Και εμείς τι εννοούμε καλό τέλος.
4: Καλό τέλος εννοούμε να είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας και κάποια στιγμή να πούμε ότι εμείς το σταματάμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλουμε άλλο.
3: Μπορεί και να μην το πούμε ποτέ.
4: Μπορεί και να μην το πούμε ποτέ.
5: Αυτό είναι εννοείς, θα είστε εδώ πέρα.
4: Εγώ δεν θα είμαι και υπολείψτε. Λοιπόν, ο Γιώργος εννοείται ότι περίμενε να ξεκινήσει η εκπομπή για το καλό και για το γούρι.
5: Ο Γιώργος δεν κοροϊδεύει κανέναν. Θα αργεί όλη τη χρονιά. Εννοείται. Όχι, ήρθαμε την πρώτη μέρα κανονικά.
4: Σωστά, αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια.
5: Τίμιο.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ο Γιώργος έρχεται.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, κυρίες και κύριοι, επειδή σήμερα είναι και η μέρα ταφής του Γιώργου του Μαζονάκη και εγώ τουλάχιστον προσωπικά νιώθω πάρα πολύ εντάξει με τον εαυτό μου, με την έννοια καλώς τον Γιώργο μου, καλώς τον Γιώργο.
3: Λέω, το εντάξει, Γιώργο σου.
4: Ναι, τον Γιώργο
3: μας. Καλώς τον Γιώργο μου.
6: Γιατί αλλάξατε θέσεις.
5: Όχι, τον Γιώργο.
4: Όχι, γιατί έλεγα για τον Γιώργο.
3: Θέλαμε να τη ζήσεις αυτή την εμπειρία.
4: Ναι, έλεγα κάτι σοβαρό, έλεγα πριν πρωτού ξεκινήσουμε.
3: Θέλαμε να ζήσει την εμπειρία να κάθεσαι δίπλα στον Γρηγόρη.
4: Να το τελειώσω λίγο ένα λεπτό αυτό. Και αν θέλετε να πείτε και εσείς εννοείτε. Λέω, θέλω να πω ότι. Λίγο, ένα λεπτό, Νικολάκη μου. Δώστε, θα τα βρούμε λίγο εδώ. Να πούμε λίγο αυτό και μετά θα τα κάνουμε όλα. Όλα θα τα κάνουμε. Όλα. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα υπάρξει η ταφή του Γιώργου του Μαζονάκη. Λέω, νιώθω καλά μέσα μου που είχα αρκετά χρόνο να τον δω από το 2025 που τον βρήκα στο Voice, όταν πήγα για τη γνωστή τεκίλα που τραγούδησα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί δεν γνωριζόμασταν, χρόνια πολλά, αλλά δεν κάναμε παρέα. Και νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου που τότε του είπα μπροστά σε όλη την Ελλάδα τι ένιωθα για αυτόν. Πόσο τον θαυμάζω, πόσο πραγματικά είσαι χωριστός καλλιτέχνης, πόσο κάποια πράγματα θα ήθελα να τα συζητήσω μαζί του, εννοείται εκτός αέρα, που έχουν να κάνουν έτσι όπως το γνωρίζω εγώ και όλα αυτά που θα ήθελα να του πω, πράγματα που δεν λέγονται σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Και έτσι σήμερα θα ήθελα η εκπομπή μας και νομίζω και εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι, δεν ξέρω εσύ Γιώργο, τον έχεις γνωρίσει τον Γιώργο
6: του. Τον έχω γνωρίσει, δεν κάναμε παρέα, αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν ένας πολύ μοναχικός άνθρωπος.
5: Γρηγόρη, δώσ' του λίγο το μικρόφωνο σου γιατί δεν ακούγεται ο Γιώργος. Ένα λεπτό.
6: Γιατί όμως έτσι.

0: υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα λυθούν αμέσως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συνδεόμαστε.
1: Τώρα μπορείς να πεις. Οπότε τι είπες ότι δεν τον έχεις γνωρίσει.
2: Δεν τον είχα γνωρίσει, ενώ δεν είχαμε φιλική σχέση, αλλά χαιρετιόμασταν πάντα εγκάρδια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έλεγε το καλημέρα και το εννοούσε. Δηλαδή το έβλεπες και στα μάτια του ότι ήταν αυθεντικός. Και από αυτά που έμαθα ουσιαστικά τώρα, αυτές τις μέρες, ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν πολύ μοναχικός. Δύσκολα, ξέρεις, επέτρεπε σε κόσμο τον οποίο δεν ένιωθε ότι το εννοεί να τον φέρει κοντά του. Και αυτό είναι το στενάχωρο της υπόθεσης. Ότι κανένας δεν ήξερε ουσιαστικά την αλήθεια του.
1: Εγώ είμαστε και πολλούς άλλα πράγματα που βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Βοηθούσε την ενορία της εκκλησίας, βοηθούσε στη γειτονιά, βοηθούσε κόσμο πάρα πολύ. Δεν ξέρεις τώρα που έφυγε από τη ζωή, αρχίζω και ακούγονται όλα, που εμφανίζεται ο καθένας και λέει.
2: Όπως καταλαβαίνει όμως,
1: ναι,
2: δηλαδή, αυτό που έχω εισπράξει δηλαδή αυτές τις μέρες που μπαίνω, τι να σου πω τώρα, στα δοκιμαστήρια του Ζάρα μπαίνω και παίζει μαζονάκι. Ναι. Μπαίνει στο IKEA και παίζει μαζονάκι.
1: Εντάξει, πολύ άδικο θάνατο τώρα,
0: παιδιά. Έχουν μαζευτεί τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι.
1: Και ποιο είναι εκατομμύριο να μαζευτεί, λίγο θα είναι.
0: Θέλω να πω ότι ήταν πολύ αγαπητός στον κόσμο. Ήταν ένα παιδί από μελαϊκές καταβολές. Πολύ αγαπητός στον κόσμο, πολύ αυθεντικός, πολύ γνήσιος. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Πολύ αυθεντικός θέλω να σταθώ.
0: Αυτό. Πάρα πολύ. Εγώ δεν τον ήξερα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Πολλοί καλλιτέχνες φοράνε τα παπούτσια κάποιον άλλον για να μπουν σε αυτό το χώρο. Ναι. Θυμίζει λίγο η φωνή στο Σφακιανάκι, θυμίζει η φωνή σου λίγο τον Χατζηγιάννη. Μπήκε στο χώρο, θα κάνεις κάτι παρόμοιο κτλ. Αυτό δεν έχει, ήταν δικό το καλούπι αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο.
1: Μόλις τελειώσουν λίγο αυτές οι πρώτες μέρες που είναι δύσκολες μέρες, μετά θα ανοίξουμε κι άλλα κεφάλαια. Αλλά θα τα αφήσω τώρα να περάσουν λίγο αυτές οι μέρες, γιατί πρέπει να σεβαστούμε τον Γιώργο τώρα πάνω απ' όλα οποιαδήποτε γκρίνια.
2: Σωστό.
1: Οτιδήποτε είναι σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τη μνήμη του Γιώργου. Γιώργο, καλό ταξίδι μέσα από την καρδιά μας, από το πρωινό του Σφαίρα που όχι απλά έπαιζε Γιώργο Μαζονάκη, έπαιζε νομίζω, αν και δεν παίζουν πια τόσο πολύ ελληνική μουσική σε αυτή την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είχες την τιμητική σου πραγματικά Γιώργο μου τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα και τέσσερις, ξαναλέω, ενώ το 70% είναι ξένη μουσική που παίζουμε εμείς σαν πρωινό. Σε ευχαριστούμε για ό,τι άφησες, σε ευχαριστούμε για τη μαγιά σου, σε ευχαριστούμε για την αυθεντικά του τάσου σε έναν κόσμο ψεύτικο και τελείως

0: Λοιπόν, 14 του μηνός σήμερα ξεκινάμε ύψος της Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Θεοκλήστη, Θεόκλειο, στο Σταυρό και στο Σταυρό.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκι, το δικό μου γενέθλια.
2: Έλα ρε!
0: Χρόνια πολλά ρε Γιουργάρα, να το χαίρεσαι.
3: Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά.
0: Να το χαίρεσαι. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Μάλιστα, μην ξεχνάμε αυτά. Και Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Χρόνια πολλά στους γιατρούς που έχουν σχέση με όλο αυτό.
2: Στους γιατρούς ή στους ανθρώπους που.
3: Ατοπική δερματίτιδα, παιδιά.
2: Επίσης, όταν είναι Παγκόσμια ημέρα, λέμε χρόνια πολλά.
3: Όχι, εντάξει.
0: Μου λέω, αλλά. Που βρίσκουν λύσεις.
3: Ναι. Δεν είναι και κάτι το τρομερό. Η ατοπική δερματίτιδα συνήθως εμφανίζεται στα μωράκια. Είναι μια κοκκινίλα στο δέρμα.
0: Μωράκια και μην μου σπάσει πάλι γιατί. Θέλει ο μικρός να δει τον Ρονάλντο. Σοβαρά στο λέω τώρα, αυτό για να τελειώνουμε.
1: Το ξέρω αυτό που λέει.
0: Είναι ίδιος. Καταρχάς είναι και λίγο μαυρύτερο. Είναι από. Τι γίνεται.
1: Πολύ καλός μάστορας είναι.
0: Πώς την είπε στη γυναίκα του Ρονάλντο,
2: Τζορτζίνα.
0: Τέτοιες έχει με την Τζορτζίνα, θα βρούμε.
1: Τζορτζίνα έχει.
2: Πάνω. Θα καταλάβει.
3: Τζορτζίνα Ροντρίγκες, δεν είναι.
2: Ροντρίγκες θα βρούμε.
0: Κούκλες με μαύρα μαλλιά και αυτά στην Ελλάδα πολλές.
3: Ωραία, για να κοροϊδέψουμε το παιδάκι τώρα.
0: Φουλατίνα. Τζορτζίνα πολύ όμορφη. Αυτό είναι λίγο
2: έτσι.
0: Ηλιοκαμένος ο Ρονάλντο μοιάζει.
2: Τζορτζίνα έχει και εδώ.
1: Από τη δουλειά είναι ηλιοκαμένος.
0: Όχι, ναι. Αυτή η δουλειά είναι ηλιοκαμένος άνθρωπος, ναι.
3: Αν θέλω να κοροϊδέψω το παιδί μου τώρα.
1: Εσύ, εμείς τον είδαμε με τον Γρηγόρη, φορούσε τζινς, σορτσάκι κομμένο.
0: Συγγνώμη, χτυπώ την πόρτα. Ναι. Του λες εσύ, ο θείος ο Ρονός, ο Γρηγόρης έχει γνωρίζει τον Ρονάλντο.
1: Καλημέρα, ο Ρονάλντο είμαι.
0: Όχι, καλύτερα μην μιλήσει.
1: Ναι.
0: Καλύτερα μην μιλήσει.
1: Αυτό μου πει. Αν του έχουμε μια φανέλα.
2: Δεν μπορεί να μιλάει ισπανικά.
0: Καταρχά, πε μου, τον θέλει να μπει μαζί.
2: Χειμερινό ή καλοκαιρινό.
3: Θα ήθελα να μπει με την εμφάνιση.
0: Με την εμφάνιση. Ωραία.
2: Αν δεν έμπαινε ποτέ ο Ρονάλντο με την εμφάνιση, μα θα φανεί από εκεί ότι είναι ψέμα.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θα έχει ζήσει ο Ρονάλντο ποτέ κυκλοφορεί με εμφάνιση τη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Τώρα παίζει σε μια Σαουδική Αραβία.
1: Θα βάλουμε αράβικα από κάτω. Θα βάλουμε ένα αράβικο.
0: Τώρα σοβαρά. Και πες ότι μπαίνει μέσα και δεν μιλάει. Θα του πούμε, Μάρκο, δεν μιλάει ελληνικά.
1: Απ' την άλλη, Ναστρή.
0: Ναι.
3: Θα δει την ευτυχία, θα λάμψει τα μάτια.
0: Και εσύ, δηλαδή, αυτό δεν θες να το κάνουμε.
3: Ναι, θέλω, αλλά από μέσα μου.
2: Θα λέω στους φίλους του ότι συναντήθηκε με τον Ρονάλντο.
1: Θα βάλουμε και 4-5 εδώ από το σφαίρα. Ο Ρονάλντο! Ο Ρονάλντο! Δεν το πιστεύω, Ρονάλντο!
3: Σκέψτε. Ωραία, εντάξει, θα το σκέψω.
1: Θα παίξουν αράβικα. Θα έχουμε intro. Αλλά σα μου λέει, Ανά, αμά. Καλημέρα, Ρονάλντο, τι κάνει. Τι κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα, παρακαλώ. 14 Σεπτέμβρη 2026, τι έγινε μια τέτοια μέρα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Μόλις τώρα θυμήθηκα ότι ο Γιώργος τα έλεγε καλύτερα αυτά. Αλλά Γιώργο.
1: Έλα. Κάτσε που προσπαθώ να φτιάξω καινούργιες καρέκλες και όλα
0: τα πάντα. Φίλε.
1: Τι να πω. Τα λέω όλα μου. Δεν τα
3: πήγα τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Πρώτη εκπομπή.
0: Ναι. Φράνσις Φραντσκό. Αυτό. Η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, να το πούμε αυτό το 326, Ειρήνη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύρου. Συγγνώμη για τον Πανάγιο Τάφο.
2: Δύο φορές τον Σταύρο, τον είπε Σταυρό.
0: Εντάξει, δεν προτιμάει τη σχολή.
2: Και στο Σταυρό του
1: Μαρτύρου.
0: Ναι, έχει δίκιο, φίλε μου. Το 2000. Ο Καρατζαφέρης σαν σήμερα ιδρύει το Λάος.
1: Το Λάος.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει μέρα. Σήμερα το Λάος.
0: Όχι. Δεν υπάρχει, όχι. Mm. Έφυγαν από τη ζωή. Ο Στέλνος ο Καζατζίτης έφυγε σαν σήμερα. Στελάρας το 2001.
1: Όντως.
0: Ναι. Και ο Patrick Swayze το 2009. She's like the wind, το θυμάσαι.
1: She's like the wind.
0: Βάλ το ρε φίλε.
1: Καλημέρα, Ρονάλδο.
0: Λίγο. Patrick Swayze.
1: Ο Patrick Swayze είμαι. Εγώ είμαι Τζορτζίνο. Τι κάνεις, καλά εσύ.
2: Γνωριμία μεγατόνων.
1: Καμπά, τι είναι αυτή.
3: Είστε λίδι.
0: Πώς θα κάνει για Τζορτζίνα.
1: Τζορτζίνα είμαι. Να σε πω τη μοίρα σου, να σε πω το ριζικό σου.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Εσείς like the good, Patrick Swayze, από τους πολύ αγαπημένους. Αν είναι νεότεροι, δεν το ξέρετε, μάθετε το να κάνεις καταπληκτικά καλό σου.
1: Πέδαρο ήταν.
0: Και πέδαρο.
2: Θα μου βρείτε και εμένα έναν Patrick Swayze.
1: Υπήρχε ένα, αλλά τον πήρε η Ρούλα Ευρωχοπούλου παλιά. Δεν ξέρω. Ο Φραν.
0: Τώρα που το πήρε.
3: Ναι, ναι.
0: Για να σε αγαπώ, δεν μπορώ άλλο.
1: Σκέψα τη σκόντη Ρούλα.
0: Έχει δίκιο, φίλε. Ήταν ίδιο πάντα. Ναι. Σου ήταν. Μπράβο.
2: Τι λέτε, ρε, που ήταν ίδιο.
0: Ίδιο ήταν.
3: Πού το θυμήθηκε.
0: Ο Φράγκο
1: είναι και ζώη του Ρονάλντο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο. Να πούμε ότι μόλι ξεκινήσαμε, κυρίε και κύριοι. Τώρα τι να σα πούμε, τι έχουμε. Καταρχά, να σα πούμε ότι ξεκινάνε οι φάρσε από σήμερα. Οι τηλεφωνικέ φάρσε ξεκινάνε.
1: Τελειώσατε.
0: Τη 15η χρονιά μπαίνουμε δυνατά με φάρσε. Ξεκινάμε. Πείτε το παντού. Τώρα να σα πω τι καινούργια βάλαμε. Βάλαμε καινούργια. Έρχεται παιχνίδι με τηλεόραση.
3: Μην τα πεις όλα τώρα.
0: 8 παρά 10 με τον καιρό, βέβαια, όπως πάντα. Και θα τα ακούσετε όλα, γιατί μέσα στην εβδομάδα θα ακούσετε πολλά καινούργια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας για να μπούμε και στο κλίμα αυτό, γιατί εσείς οι πρωινοί που ακούτε σφαίρα θέλετε να είστε ενημερωμένοι.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Σε λαϊκή αγρυπνία στη Νίκη από το απόγευμα της Κυριακής, ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα η κηδεία. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από τον Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές. Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο ακριτικό νησί. Θα σου δώσει 5.000.
2: Ναι. Τη χρονιά, ρε παιδιά.
0: Τη χρονιά, αν πας να μείνεις.
2: Και τι είναι αυτό.
1: Ωραία, πάμε στη Ρόδο.
2: Με 5.000.
1: Να βγούμε από εκεί.
2: Ρε παιδί μου, να σου πω.
1: Για να μείνω.
2: Με 5.000 τι κάνεις.
3: Εντάξει, είναι κάτι.
2: Για να πάω να μείνω.
3: Ναι, θα δουλέψεις κιόλα. Δεν ζει με τα 5.000 του Μητσοτάκη.
2: Πού θα δουλέψω.
3: Δεν έχει και δουλειές.
2: Δεν ξέρω.
3: Ούτε εγώ.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τα 5.000 για να τα δώσω σε μια οικογένεια. Δεν είναι πολλά.
3: Όχι. Ούτε θέλω σύντρο. Πάρα πολύ να πάω.
1: Πού να έχω πάει.
0: Καστελόριζο.
1: Έχω πάει, ναι, ρε, σε μαγικό
2: νησί. Μαγικό νησί.
1: Μαγικό νησί.
2: Ναι, τα 5.000 θεωρίζουν πολλά.
0: Δεν ξέρω
2: για μια οικογένεια να πάει να μείνει.
3: Περίπου είναι 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
3: Είναι, σου δίνει ένα ενίκιο.
1: Είναι μια πρώτη στήριξη.
0: Ξέρω πάντως για να πω την αλήθεια. Ξέρω πάντως για να πω την αλήθεια που μου λέγανε τότε. Πετάγονται απέναντι στην Τουρκία για να κάνουν τα δόντια του, για να πάρουν τα πράγματα.
3: Πιο κοντά δεν είναι από το να έρθουν στην Αθήνα.
0: Όχι πιο φθηνά.
2: Και πιο φθηνά και αυτό. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, έχω δει σε πολλέ διαφημίσει στο διαδίκτυο που σου λένε πήγαινε μήνε στην Ιταλία και σου δίνουμε σπίτι, ξέρω εγώ, σε αυτό το χωριό.
1: Σε πολλά χωριά ερημωμένα, ναι.
2: Ναι. Σου δίνουμε σπίτι.
1: Δεν το περνάμε μόνο εμείς αυτό, όλες οι χώρες ναι. Του Νότου.
0: Συνεχίζουμε. Bloomberg. Πώς η Αθήνα μπήκε στο ραντάρ των μεγάλων hedge funds και ανταγωνίζεται Λονδίνο, Μιλάνο και Ντουμπάι. Σιγά, εντάξει.
3: Μπήκαμε, ε.
0: Ναι, εντάξει. Μην βάζετε.
3: Όχι, εντάξει, μπήκαμε.
0: Τώρα μην, εντάξει, μην συγκρίνουμε.
3: Καλά, όχι ότι και θα συγκριθούμε με το Ντουμπάι. Πολύ πιο ωραία είναι η χώρα μας.
0: Κυριάκος Πυρακάκης. Χάρτης για επενδύσεις 20 δισεκατομμυρίων. Θα κάναμε τις ίδιες επιλογές στα μέτρα 2,2 ακόμη και αν δεν είχαμε εκλογές. Μάλιστα. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Μάλιστα.
2: Μάλιστα, θα μας πεις.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Έχει κάτι πενή και δεν μπορεί να διαβάσει. Τον άκουσα.
2: Εγώ τα άκουσα.
1: Έχει πολύ προφορά ο.
0: Κριτικός είναι άνθρωπος. Καλά κάνει. Καλά κάνει.
3: Γιατί στην Κρήτη έχουν νίκη και
1: γη. Ο Μητσουτάκης.
2: Έχουν νίκη. Είναι από την άλλη μεριά της Κρήτης.
0: Και έπαιρνε. Λοιπόν, Μαρινάκη για συνέντευξη Ανδρουλάκη έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Το λογαριασμό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εντάξει, κύριε Μαρινάκη, συγγνώμη, αλλά.
1: Ποιος είσαι, Γιώργο?
0: Στα δικά σας τα μέτρα ποιος πληρώνει? Εσείς. Ο ελληνικός λαός δεν πληρώνει πάλι.
3: Τι είναι, μου σου λέει, εμείς όμως δεν σας τα δίνουμε. Αυτός λέει ότι θα σας τα δώσει. Πού θα τα βρει να σας τα δώσει?
0: Πώς θα τα δίνει, δίνει. Και τα 5.000 για το Καστελόριζο, ποιος θα τα δώσει?
3: Τι θα πάει κανείς, κάτσα δούμε.
0: Αυτό δεν πάει κανείς. Νέα μαρτυρία για μυστική συνάντηση Τσίπρα με αξιωματούχα του Μαδούρου και για μαύρες βαλίτσες. Σαρκάζει ο Γεωργιάδης, ο Μαδούρο, ναι, που είναι τώρα που τον έπεισε ο Μαδούρο.
1: Δεν είναι. Είναι σε καμιά αυτή. Σε καθομινίκο κάτω.
0: Μπορεί.
1: Θα πετύχουμε σε κανένα στενό.
0: Μπορεί. Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής σήμερα. Πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες, γιατί?
2: Όντως, γιατί?
0: Α, λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.
2: Α, τα κλείνουν, ναι.
0: Για την εξυπηρέτηση του κοινού.
2: Επειδή έχουν σταυρό.
1: Είναι αργία το φαρμακείο, ναι. Σωστά.
0: Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα. Μάλιστα, αυτό που έχετε το νου σας. Και έκκληση τράπεζα Ζελένσκι, μην χτυπάς τα δηληστήρια της Ρωσίας, προκαλείς έλλειψη σε καύσιμα.
3: Την παρτάρα του κοιτάει
0: αυτό. Όχι, δεν κοιτάει την παρτάρα του. Εδώ κάνεις λάθος. Εδώ δεν κοιτάει, εδώ σου λέει μην φτάσει το βαρέλι 200 ευρώ και θα πάτε με τα πόδια. Θα περιμένουμε να πηγαίνουμε με το ποδήλατο. Οπότε σου λέει: μην χτυπάτε δηληστήρια γιατί θα ανέβει το πετρέλαιο. Μόνο την πάρτι του. Κοιτάει την πάρτι του, αλλά τώρα με αυτή τη δήλωση εξηγεί ότι θα φτάσει σε φάση που δεν θα μπορεί να το αγγίξει το πετρέλαιο.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισε από διακοπές.
5: πρωινό σφαιρά 102.

0: Λοιπόν, ετοιμάζουμε να ανοίξω και λίγο έτσι γρήγορα να σας πω και από εφημερίδα πράγματα εδώ πέρα και να σχολιάσουμε. Και να σχολιάσουμε και λίγο εντάχει το καλοκαίρι του καθενός πώς ήταν. Γιατί εντάξει, μπήκαμε με φόρο μέσα στο Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν και τα σχολεία. Άντε, καλή αρχή σε όλα τα παιδιά. Πήγαν την Παρασκευή για.
1: Καλή αρχή για αγιασμό.
2: Σήμερα θα πάει ο Μάρκος. Δεν πήγε την Παρασκευή, δεν πήγαν.
1: Πήγαμε για αγιασμό και πήγαμε.
0: Μιλούσαμε το βράδυ. Και χθε πρώτη δημοτικού θα πάει.
3: Δεν
1: το πιστεύω,
2: παιδιά.
1: Το παιδί μου πήρε βιβλία, το καταλαβαίνετε.
0: Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που πάνε πρώτη φορά σχολείο φέτος σήμερα η εκπομπή μας. Για εσάς τους παλιότερους.
1: Να σας πω κάτι. Είναι περίεργο το ότι αγχώνομαι.
0: Είναι κακό.
3: Όχι, όχι, γιατί
1: θα σας πω, σκεφτόμουν χθες γιατί αγχώνομαι. Και λέω, αγχώνομαι. Για το ότι θα πάει σε ένα καινούριο περιβάλλον μπορεί να αισθάνεται αμήχανα.
2: Για το ότι
1: σταμάτα. Για το ότι μπορεί να πεινάει και να ντρέπεται να το πει. Να θέλει να κάνει κακά του και δεν ξέρει να σκουπιστεί καλά και θα ντρέπεται. Να μπορεί να του κάνουν μπούλινγκ. Θα μπορεί να μην τον κάνουν παρέα τα καινούργια παιδιά στο καινούριο σχολείο. Είναι άπειροι λόγοι που αγχώνομαι.
2: Τα έλεγε ο πατέρας μου, το λέω στο
3: Ρωσάτο
2: και λέει πάει το παιδί πρώτη δημοτικού. Ότι θα όλα αυτά το bullying το φοβόταν πάρα πολύ.
1: Και άμα με θέλει. Και άμα με θέλει και δεν μπορεί να με φωνάξει.
0: Πάρα καλά ήταν όλοι!
3: Φύγε
0: στο σχολείο, φύγε.
1: Άρα είμαι παράλογος.
3: Δεν είσαι παράλογος, αλλά έχουμε ξεφύγει λίγο οι γονείς.
0: Θυμάμαι την πρώτη μέρα που έφυγα για την πρώτη μέρα. Έφυγα και μια κλωτσιά από τον
3: πατέρα μου. Για καλή τύχη.
0: Από το πλαγίο. Γιατί με είδε ότι ξεκίνησα αργά.
2: Ούτε στο σχολείο, ρε. Περιμένουμε τα λέω. Περιμένω δάσκαλος.
3: Πήγαμε μόνοι μας στην πρώτη δημοτικού.
0: Λοιπόν, πάμε παιδιά. Πάμε πανεκκλή. Σύνελθε. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο που θα είναι και φέτος μαζί μας.
3: Κυρίες
0: και
3: κύριοι,
0: και πραγματικά το βραβείο το δικαιούται έτσι κι αλλιώς στο πάρτι που αναμένεται να κάνει φέτος το πρωινό. Πρώτο ο Θεός, για να μην λέμε πολλά λόγια, θα έχει μια τιμητική πλακέτα τα Μάρκετ Ανδριόπουλος για όλη αυτή την κοινωνική στήριξη κυριολεκτικά αυτές τις δύσκολες εποχές που κάθε μέρα δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Θέλω να τον ευχαριστήσω την οικογένεια του Ανδριόπουλου. Γιατί είναι όλοι υπέροχοι, φανταστικοί και βοηθούν τον κόσμο και τους επιστρέφουν την αγάπη έτσι. Ξέρετε, είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα να δίνει μια εταιρεία κάθε μέρα. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Για φανταστείτε στο τέλος του χρόνου όλα αυτά τα πράγματα, πώς το κάνει από αγάπη. Λοιπόν, να θυμάστε ότι υπάρχουν, βλέπω εδώ πέρα και δύο πακέτα combo back και ψημένο με καλαμάκια. Αν πάτε δηλαδή γενικά στον Ανδριόπουλο, θα βρείτε πακέτα πολύ φτηνά που έχει μέσα κρέας, έχουν πίτες, έχουν αναψυκτικά που είναι ένα πακέτο το λέγεται combo back και ένα combo back 2 που επίσης έχει γκούντα, γαλοπούλα, ψωμί και χυμό και αυτά μπορείτε να ζητήσετε τα πακέτα που είναι πάρα πολύ, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, 6936, γράψτε λίγο τα τηλέφωνα τώρα, τα ξεχάσατε.
1: Το είχαμε εδώ.
2: Έλα
1: ρε Γρηγόρη μου, όταν το ξέχασες.
0: Ρε φίλοι, μπορώ να το ξεχάσω. 6936,
1: 10-10-22,
0: γράφετε ονοματεπώνυμο
1: και Ανδριόπουλος.
0: Και Ανδριόπουλος στο Viper. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι το ίδιο. Είναι δυνατό.
1: Όχι, όχι, η συσκευή άλλαξε.
0: Άλλαξε.
2: Πήραμε καινούργιο.
3: Καλά, ρε, πλάκα κάνετε. Το ίδιο είναι.
1: Όχι, άλλαξε.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Όχι, άλλαξε, το είδα εγώ.
2: Όλα
3: άσε μα, ρε Παναγία, άλλαξε.
2: Να αλλάξουμε και γράμμα.
3: Είναι καινούργια συσκευή, είναι χτυπημένο από πάνω εδώ.
0: Θα πάρουμε την ώρα τη φάση. Θα πάρουμε την ώρα τη φάση.
3: Συσκευή. Γλίτσα πάνω.
2: Αγκωμένο είναι.
0: Με δύο λέξει, Παναγία, πώ ήταν το καλοκαίρι σου?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν επικοδομητικό, δύσκολο με τον μικρό που είναι τώρα ενό έτου, δεν ήταν εύκολο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι χάρηκα τα παιδιά. Ήρθα έτσι γιατί και ο μικρό τώρα όλο το χειμώνα ήταν δύσκολο.
2: Να σου πω στα κινέζικα. Σκάτα!
1: Γιατί ρε Γιώργο!
0: Έτσι θέλει ρε φίλε.
3: Στα κινέζικα το σκατά τι σημαίνει.
2: Πολύ ωραία πέρασα, ναι. Με μεγάλη διάρκεια και ωραίες εμπειρίες.
3: Τότε και εγώ. Σκατά!
0: Πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσετε καλά κυρίες και κύριοι φέτος όσοι πήγατε διακοπές, γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα που δεν πήγανε καθόλου.
1: Έλα και μίσαν τα νησιά. Πήγε καλά ο τουρισμός.
0: Άσε μας ρε Παναγία.
1: Έλα, πήγε καλά.
0: Άσε μας ρε
2: Παναγία.
0: Νικολάκη, πολλοί κόσμος έμεινε σπίτι και δεν πήγε πουθενά.
3: Έλα βρε Γρηγόρη μου.
0: Πήγε 3-4 μέρες
3: πριν. Δεν βρίσκεις πουθενά δωμάτιο. Άσε μας τώρα.
0: Νικό.
3: Έλα τώρα κλάψα.
0: Έμεινε πολλοί κόσμος στο σπίτι.
2: Άσε ρε Γρηγόρη.
3: Έλα τώρα.
2: Θα το βάλω στο ChatGPT. Έμεινε σπίτι, ναι.
4: Μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες.

0: με την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει.

0: Το αφήσεις για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: Μόνο

0: 5% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
2: Πρωινό

0: Πρώτη μέρα ζωντανά στη 15η χρονιά. Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
1: Παναγιώτης Τσάτσος, παρακαλώ.
2: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Όχι, τελευταία αφήσατε την Άνση.
3: Την πριγκίπισσα, ρε. Την πριγκίπισσα.
0: Νάνση Αντωνίου, παρακαλώ.
3: Νίκος Καλούδης.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε. Πραγματικά, χθες έγραψε ότι μείνανε 72 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Ναι, ο ξενέρωτος, ο κλασικός.
0: Όχι, κλασικός, αυτό το κάνουμε από την πρώτη χρονιά εδώ.
3: Δεν το κάνουμε.
2: Γρηγόρη, καλοκαίρι έχουμε.
1: Από τον Ιούλιο το κάναμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλοκαίρι. Λοιπόν, ανοίγω την εφημερίδα. Καταρχάς, μιλάνε όλοι για αυτή την ιστορία, βέβαια, του Γιώργου Μαζονάκη και με τους γιατρούς. Είπαμε ότι δεν είναι ούτε η μέρα σήμερα να σχολιάσουμε κάτι τέτοιο, ούτε οτιδήποτε. Ας αφήσουμε, θα έχουμε χρόνο πολύ. Μόνο μία ερώτηση θα κάνω, ρε παιδί μου. Και...
2: μπορούμε να έχουμε άποψη εμείς για κάτι τέτοιο.
0: Ένα αυτό, συμφωνώ. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι πάντως και από ό,τι λένε οι ειδικοί, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να κάνουν τέτοιες πράξεις. Εννοώ ιατρικές.
3: Από κάτι, όχι σε αυτό το ιατρείο.
0: Σε αυτό το ιατρείο. Που από ό,τι μαθαίνω. Έχει πάει πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Ναι, ισχύει.
0: Πάρα πολύ. Με όποιον μιλάς, έχει κάποιον γνωστό που πήγαινε. Λοιπόν, αλλά εμένα έλεγα, γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, μία ή πολλές, για να διορθώνονται τα πράγματα στην Ελλάδα, ρε φίλε. Δηλαδή, πάντα συμβαίνει κάτι και τότε παίρνουν χαμπάρι.
2: Και λέει, θα ασχοληθούμε με αυτό.
0: Και θα ασχοληθούμε με αυτό. Ναι. Και ότι πρέπει τώρα να το σταματήσουμε. Και γιατί πρέπει πάντα να χάνετε μία έως πολλές ανθρώπινες ζωές για να λύνονται τα προβλήματα στην Ελλάδα. Γιατί. Γιατί. Δεν θα μου απαντήσει κανείς, μόνο με το ρολέο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα τότε που θα χρειαστεί. Και δεν είναι σήμερα η μέρα αυτή. Σεβασμός στον Γιώργο.
2: Και όταν αποφανθεί και που, η δικαιοσύνη.
0: Ναι, που μπαίνει στο χώμα και θα είναι μόνο στο μυαλό μας, στη μνήμη μας, στα αυτιά μας και στην καρδιά μας. Λοιπόν, αν λέω πρεμιέρα για Λάσπα την Τετάρτη. Ξεκινάει η καρδιά σου, Κατερινάκη. Καλή επιτυχία. Εκπομπή στο Open το βράδυ.
1: Κατερίνα Λάσπα.
0: Ναι, η Κατερίνα Λάσπα.
2: Τι όμορφη γυναίκα η Κατερίνα Λάσπα.
0: Όμορφη. Ναι. Βλέπω δε φανέλα καινούργια του Παναθηναϊκού που έχει τον Μπαρσελόνα.
1: Τον μπάσκετ.
0: Τρέλα, ε!
4: Τρέλα και μπάσκετ, ε!
0: Να πούμε επίσης εδώ αιμονή για τη Σόφη την Παρθένα. Περιπέτεια γιατί για βαθύπλου τη τάρτη σε όλοι οι φάνε εδώ πέρα το βλέπετε είναι το.
2: Τι έπαθε το κορίτσι.
1: Σόφη Παρθένα.
0: Δεν είναι πια Παρθένα.
2: Έλα ρε, Γρηγόρη.
0: Αφού είναι στο λιφάνι.
2: Σταμάτα είναι 8 παρά 20.
0: Ε, τι είπα. Τι βλακή είναι αυτή τη τι είπα. Δεν είπα τίποτα κακό.
2: Και... άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Α, και εδώ ένα γάμο να είναι καλά τα παιδιά και
1: να ζήσουν.
0: Για το ρέμο, για αυτό που ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ. Αυτό που ένα πράγμα που δεν θα μπορούσα να περιγράψω.
1: Αντώνης Ρέμος, Μέγας Αλέξανδρος και Μίστρουπ.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά τα πρόσωπα της επικαιρότητας. Καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε, αθλητική σεζόν πάντα. Έτσι με το βλέμμα στα γήπεδα, γιατί φέτος μόνος ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Με τριάρα επί του Πανετολικού στο ντέρμπι κορυφής, παρακαλώ. Οι άλλοι έμειναν πίσω.
0: Καλή χρονιά, ρε.
1: Καλή χρονιά στο Χρήστο Κόντι, θα πω μόνο. Έτσι. Και το Βαζελόψικο, τον Αϊτόρ, ο οποίος πάγωσε το Καραϊσκάκι 0-1. Έτσι, ο Πάκ πήρε το τέρμι της Θεσσαλονίκης 2-0. Φωνάζει ο Άρης. Ουά! Ουά!
0: Ο Άρης, ο Ηρακλής που τον αντίκησαν. Ρε σοβαρευτείτε λίγο.
1: Τι έσχυνα αυτά, γιατί τα έχετε βάλει με την Ηρακλάρα. Ακόμη δεν γύρισε στα σαλόνια της Super League και πέσατε να το φάτε ντροπή.
2: Σας αδίκησαν, Γρηγόρη.
0: Ναι, ναι, πολύ. Ο Μονεβασιώτης βγήκε χθες στο Sky
2: και τι είπε.
0: Ο πρόεδρος του Ηρακλή είπε, δεν τον άκουσε, πήρε ύπνος.
1: Έχει μια ήπια μιλίχια φωνή που σε βάνει για ύπνο.
0: Τι ήθελα να πω.
1: Ναι, ακούς μια φορά και ένα καιρό. Εκεί στη Λάρισα ήταν ο Ηρακλής. Μόλις είχε σκοτώσει τη λέει, είδα και τι είναι αυτά, αποβολή.
0: Να είσαι καλά, Τάκη, σε ευχαριστούμε.
1: Πολύ. Άντε,
2: καλή σεζόν, Τάκη.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια. Τώρα γύρισες από διακοπές. Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
0: Θέλω πραγματικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που βρεθήκατε, γιατί ήρθε και ο κόσμος από την Αθήνα σε αυτό το πάρτι του Αντώνη στη Θεσσαλονίκη. Έχω βρεθεί.
2: Πόσος κόσμος μαζεύτηκε, Γρηγόρη, τελικά?
0: Περίπου από 250 έως 300.000.
2: Αλήθεια, ναι. Λες τώρα.
0: Επειδή έχω βρεθεί σε τέτοιες έτσι και για το πολύ την Κυριακή που είχαν έρθει 30.000 και στα πρωινά που πηγαίναμε και 8-10.000, δεν είχα βρεθεί ενώ πάνω σε σκηνή να βλέπω τόσο πολύ κόσμο. Εγώ, ναι, ας πούμε εκεί. Αυτό που έζησα νομίζω Ο Ανδρέας Παπανδρέου το έζησε, ο Ρέμος, αυτοί που είμαστε εκεί πέρα πάνω. Αντώνη, χρόνια πολλά για τα 30 σου χρόνια, αδερφέ, καλλιτεχνικά. Να είσαι γερός, να είσαι ευτυχισμένος εσύ και η οικογένειά σου. Και αυτά τα τέλειωτα τραγούδια σου που θα μείνουν για πάντα, να συνεχίσεις, φίλε, να τα λες. Μου είπε ότι υπάρχει ρίξη να μας πάρει πρωί-πρωί να μας πει την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αλλά μάλλον κοιμάται. Γεια σου, Αντωνάρα.

0: είναι η ζωή, τι είναι η ζωή. Μικρές απολαύσεις, παιδιά, είναι οι καθημερινές, έτσι να το ξέρετε. Ένας ωραίος καφές το πρωί, ένα γλυκό το απόγευμα, ένα επιδόρπι με φίλους. Δεν χρειάζεται να τις στερηθούμε ούτε να γεμίζουμε τύψεις. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, από την καθιστά της ζάχαρης, ροφήματα και φαγητά. Οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες μηδέν. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
1: Λοιπόν, φυσικά στην παρέα μας έχουμε φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρέσκα, θα ξέρει.
2: Λοιπόν, Νίκο, να πούμε ότι εδώ και ώρα θα είχαμε να παίξουμε τους φακέλους, έτσι που και φέτος θα τους έχουμε τους φακέλους. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ξανά με το ίδιο αριθμό 7, αλλά μέσα στην εβδομάδα θα αποφασίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και Beat the Bomb, που έχεις έτοιμο Beat the Bomb σήμερα.
3: Όχι, αλλά μα θες να ετοιμάσω.
2: Ετοίμασα ένα Beat the Bomb, έτσι.
0: Άρα λοιπόν, να παίξουμε,
2: τα δύο αυτά παιχνίδια που δώσανε πάρα πολλά λεφτά. Νίκο, υπολογίσαμε καθόλου πόσα λεφτά δώσανε αυτά τα δύο παιχνίδια μαζί.
0: 3 εκατομμύρια ευρώ μου λέει.
2: Έλα, λέγε πόσο.
3: Γύρω στα 40.000.
2: 40.000.
0: Λίγα είναι τώρα, δεν θα το πούμε.
3: 40-50,
2: τι λες ρε. Σταμάτα ρε να
1: κλείσω. Σταμάτα
2: ρε. Όλες οι άλλοι δίνουν ένα 500 ευρώ και το διαφημίσουν με
0: 6 χρόνια.
2: 6 χρόνια. Οι άλλοι δεν είπαν.
0: Πρόσεξε, 40 χιλιάρικα μετρητά μόνο.
2: Μετρητά.
0: Βάλε και τα δώρα.
2: Άσε ρε τα δώρα εδώ. Δεν δώσαμε 8.000 δώρα καναπέ.
3: Μόνο το Beat the Bomb.
2: Μόνο το Beat the Bomb σου λέει. Δεν σου λέει για τους φακέλους.
1: Το είπες εσύ αυτό ότι είναι μόνο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μόνο είναι πίσω μου, μην κοιτάτε έτσι ρε
2: παιδιά. 40.000 μόνο το Beat the Bomb. Βάλε οι φάκελοι δώσαν άλλα περίπου 40.000 80. Είναι αυτά που έχουμε πάει πάνω
0: στο κατοστάρικο.
2: Κατοστάρικο λέει.
0: Κατοστάρικο λέει. Κατοστάρικο μου και
2: όχι,
0: για μετρητά λέω εγώ τώρα.
2: Υπάρχει άλλη εκπομπή.
0: Όχι.
2: Και του λέω κιόλα, πείτε του. Δεν θέλουν να μα ακούνε.
1: Δεν ξέρουμε εμεί τι κάνουν οι άλλοι.
2: Δεν μα ακούνε. Αλλά παίξτε να πάρετε.
0: Του ακούμε εμεί.
2: Μα ακούνε.
1: Τι έμαθε. Μ' αρέσουν αυτά τα κρινιάρικα.
2: Ναι, πάνω με χρωματικότητα. Ναι, δυνατά. Βέβαια, γιατί όχι.
1: Έχουμε σπιουνιέ.
0: Σα σπιούνε.
2: Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, έτσι και λέω
0: σταματήστε, παιδιά, γιατί ο γιο μου ο Μάρκο είναι.
2: Μα έχει πρίξει με τον γιο του Μάρκο και εμεί έχουμε παιδιά.
0: Θα του πω και μετά καλή αρχή όταν μπει στα μάξια. Είναι συμμαθητή με ανταγωνίστρια σε απέναντι σταθμού παιδί.
1: Με πιανείς.
2: Δεν λέει τώρα. Να φύγει.
0: Να αλλάξει τμήμα.
4: Να αλλάξει σχολείο.
2: Λοιπόν, καλό σχολείο σε όλους σας τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε παιδικό τραγουδάκι, οπότε σε λίγο θα ακούσουμε παιδική φωνή κανονικά. Ξεκινάμε δυνατά μαζί με τα σχολεία. Θα πούμε δυνατά Μπόμπης Φουγκαράκης. Έτσι κι αλλιώς είναι η τύχη αυτής της εκπομπής να τραγουδάει Μπόμπης Φουγκαράκης. Και αν και βρήκα και ένα καινούργιο τραγούδι που θα σας αρέσει, έκπληξη κάποια στιγμή θα σας το βάλω έτσι ξαφνικά να τα ακούσετε. Όμως είμαστε εδώ, πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, 8 παρα 10, ό,τι καινούργια παιχνίδια και να έρθουν. Να πούμε ότι οι φάρσες ξεκινάνε σήμερα. Οπότε ετοιμαστείτε για φάρσα πολύ σύντομα. Οι φάρσες που άφησαν ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Να πούμε να στείλουν mail.
2: Γιατί αφήσανε φάρσες ιστορία τα κακά παιδιά. Έτσι. Μπορεί ακόμα καμιά άλλη εκπομπή, ενώ τα κακά παιδιά του ραδιοφώνου χρόνια πριν το θυμούνται παλιότερα.
1: Ο Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό που λες, εμείς δεν το ξέρουμε καν.
0: Πραγματικά.
1: Μάθουσα άλλα.
0: Δεν τη ξέρει αυτό.
2: Ταγματάρχη με λάλα. Άσε τώρα που δεν
1: γιατί πράγματα λέει.
2: Εντάξει, και ακόμα καμιά εκπομπή δεν θυμάμαι, μπορεί συγγνώμη να κάνω. Και βέβαια το πρωινό του Φέρα που έκανε ίσως νομίζω από τις ωραιότερες. Γιατί προσέξτε, η διαφορά ήταν ότι εμείς είχαμε live φάρσες. Live. Είναι τελείως διαφορετικό από το να το κάνεις στο μοντάζ. Λοιπόν, νέα για τον καιρό, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Σάκη Αρναούτογλου, καλή αρχή. Σάκη δεν μπορούσε να ήταν ζωντανά. Και τον έχουμε σε μήνυμα που το έστειλε ξημερώματα σήμερα πρωί-πρωί.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή σεζόν στην εκπομπή. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική από εδώ και στο εξής, την ίδια ώρα κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Και έτσι η σημερινή μέρα θα κυλήσει με αρέες συννεφιές κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τώρα η πιθανότητα είναι πολύ μικρή, αλλά υπαρκτή να ψυχαλίσει και να βρέξει πολύ τοπικά όμως και για πολύ λίγο τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, πολύ μικρή η πιθανότητα, ως ελάχιστη θα έλεγα, αλλά θα πρέπει να την αναφέρουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από διάφορες διευθύνσεις, στα ανατολικά βόρεια όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά σε όλη την Αττική, αλλά χωρίς βροχές. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, τοπικά δυτική στα 4 με 5 πρόσχερες ως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι και περίπου την Παρασκευή δεν αναμένεται κάποια αλλαγή. Προβλέπεται ηλιοφάνεια, ένας βοριάς, ο οποίος θα φτάνει και τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και
4: όλοι καλά.
7: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
8: Με το ζόρι πήγαμε.
9: Πρωινό Σφαίρ.

0: είσαι σίγουρος ότι.
1: Τι αυτό ρε, κάνετε πλάκα. Πήγαμε να φάμε κάτι, δεν μας το κάνετε.
0: Τι ακούμε, παιδιά, τι ακούμε.
2: Τι είναι αυτό,
3: άστο να συνεχίσει. Κάπου θα πάει, δεν μπορεί. Κιθάρα δεν ξέρει πάντως.
1: Το 33 είναι.
0: Κιθάρα λέει, δεν ξέρει πάντως. Butterfly, Crazy Town.
2: Όχι, Bad Guy.
3: Μα αυτός δεν ξέρει, ούτε να τραγουδάει, ούτε να παίζει. Ποιος είναι αυτός?
0: Το 38 είναι το Butterfly Crazy Town.
3: Αυτός τον έχουμε στο playlist. Κάποιος έχει πληρώσει για να μπει εδώ μέσα.
1: Γρηγόρη, θες να μας πεις λίγο.
2: 36 είπα εγώ. Ναι, αυτό. 36 έβαλα
1: εγώ. Γρηγόρη, θες να μας πεις τι έχεις κάνει εδώ?
0: Τι έχω κάνει?
3: Αυτός είναι σόι του πολίτη. Δεν μπορεί να είναι στο playlist αυτός εδώ μέσα. Δεν ξέρει, σου λέω το παιδί. Αλήθεια, στο λέω, το υπογράφω εγώ.
4: Δεν ξέρει, λέει να παίζει κιθάρα.
3: Δυνάμωσέ τον, το θέλω.
4: Ποιος είναι αυτός?
3: Θέλω να τον βάζουμε κάθε μέρα, μπορείς.
1: Ωραία, μπορούμε να τον διάθεση. Ακούσουμε λίγο.
3: Ναι.
1: Εγώ θέλω να τον ακούσω.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ρε παιδιά, εγώ θέλω να τον ακούσω λίγο.
3: Στείλτε μου τον άλλον. Το θέλω.
4: Γρηγόρη, βάλε εκεί σε αυτόν.
1: Περίμενε, έχεις τη λίστα σου και αυτόν.
3: Σε παρακαλώ, είναι ωραίος.
1: Βάλε λίγο το
3: 36.
1: Βάλε λίγο το 36.
0: Να τον αναλύσουμε, πάμε.
3: Αυτός μπήκε στο...
0: Όχι τώρα, βάζω άλλο.
3: Ακού. Έχω ακούσει άσχετους και άσχετους να κάνω
1: καριέρα.
3: Αυτό δεν το ξακούσεις ποτέ.
1: Κοιτάξε να μάθω. Τι φάση πρέπει να τον ο Γρηγόρης για να ακούει αυτό το τραγούδι και να πει ωραίο είναι. Θα το βγάλω στην εκπομπή.
3: Θα το βγάλω και στο ρέμο αυτό.
4: Λοιπόν, και επειδή μπήκε το παιδί μου στο αυτοκίνητο, Μαρκούλη μου γλυκέ, καλή αρχή στην πρώτη δημοτικού, ό,τι καλύτερο. Και στο φίλο του τον Απόστολο, τον Δήμητσα, που πάνε μαζί από το παλιό σχολείο. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου, αγχώνομαι. Μαρκούλη μου, προσοχή.
1: Μαρκό, έχουμε ανοιχτού λογαριασμού.

0: Μέρα, καλημέρα, είναι 14 του μηνός, ξεκίνημα και των σχολείων. Πω, πω, τι γίνεται τώρα μέσα στα αυτοκίνητα, μέσα στα σχολικά, στο σπίτι. Γιατί σου, παιδί μου, γρήγορα, ξύπνα, Γιωργάκη. Έλα, Μαριγούλα, πάμε, μπάμπι, πάμε.
1: Μαριγούλα, βρε, Μαρία Φέδρα.
0: Ποια λέω,
1: Μαριγούλα δεν υπάρχει πια. Ζουζής, βρε.
0: Δεν έχει αδικό. Μαρία Φέδρα, σήκω.
1: Βασιλική Ελένη.
0: Μαρία Φέδρα, Βασιλική. 8 ονόματα μαζί. Σήκω.
2: Μαρή Άνθη.
0: Σήκω.
1: Γιώργο Περίανδρε.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ανοίγω το τηλέφωνο για παιδικό τραγουδάκι. Παρακαλώ έτσι να τα απολαύσουμε σήμερα για να ακούσουμε την πρώτη παιδική φωνή. Είναι η καινούργια συσκευή αυτή. Ελπίζω να.
1: Καλή, τι καινούργια, δεν καινούργια.
0: Το σηκώνω προ τα πάνω, δεν ακούγεται τίποτα. Πώς δεν γίνεται.
1: Δεν αλλάξανε.
3: Εδώ χτυπάει πάντω.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Κάτσε να το δω.
0: Γι' αυτό φτιάξτε, γιατί αυτό είναι. Ξέρω, είναι η συσκευή παλιά.
1: Παλιά ακουγότανε.
0: Ναι.
1: Γιατί μας αλλάξατε τη συσκευή, η παλιά ακουγότανε.
0: Δεν ακούγεται, δεν είναι ωραία, ρε φίλε. Φτιάξτε, ρε Νίκο, φτιάξτε, ρε.
3: Σημειώνω.
0: Καλημέρα.
4: Πού θα λέξατε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αγόρι, πώς σε λένε.
1: Ηλία μου.
0: Καλή αρχή, Ηλία. Καλό
2: Ηλία,
0: σχολείο.
2: Ηλία, ρίχτο.
0: Καλό σχολείο. Ηλία.
4: Ναι.
0: Καλό σχολείο, καλή χρονιά.
4: Ευχαριστώ.
2: Τι τάξη πας, ρε Ηλία, πόσο είσαι.
1: Νήπιο.
4: 7.
2: Είσαι 7.
0: Μίλα, ρε Ηλία.
4: 7.
1: Ηλία, μίλα, γιατί θα λέμε ότι η πρώτη γραμμή δεν μας πήγε καλά. Κανόνισε.
0: Ηλία, μίλα.
4: Θα πάω Δευτέρα.
2: Δευτέρα πάει.
0: Ωραία, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις καταρχάς για να το βάζει ο κύριος Νίκος. Καμιά, παιδιά, καμιά. Κανένας επαγγελματισμός.
2: Ηλία, άστον σε μένα. Ηλία.
4: Ναι.
2: Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις, παιδί μου.
1: Απαντάει μόνο στον Παναγή.
2: Για πες μου.
4: Δεν
2: ξέρεις, να σε βοηθήσω λίγο. Ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής, τι σου αρέσει να ακούς.
1: Για μίλα του λίγο, εσύ δεν θα σου απαντήσει.
0: Κανένας επαγγελματισμός από τον Ηλία. Ηλία, είμαστε επαγγελματική εκπομπή.
2: Ηλία, θες να συνεχίσεις αυτή την εκπομπή. Κάτι να προσφέρεις κι εσύ. Ηλία, μας ακούς. Ποιο τραγούδι σου αρέσει.
1: Ηλία, τώρα απομακρύνθηκε και από το τηλέφωνο.
0: Ηλία, δεν γίνεται αυτό που κάνεις. Ηλία, μας ακούς.
4: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, πες ένα
1: κράτα, ρε παιδί μου, καλά το.
0: Κανείς, Ηλία, μας ακούς.
4: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, πες ένα
1: κράτα, ρε παιδί μου, καλά το τηλέφωνο.
0: Μόνος σου είσαι, δεν έκανε.

0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλό σχολείο σε όλους σας. Σε εσάς που πάτε δημοτικό, σε εσάς που πάτε γυμνάσιο. Μην κλείσετε, τι γεια, ποιος είπε γεια. Έκλεισε.
1: Όχι, είπε, μην κλείσεις Ηλία. Ηλία, ωραία, περιμένεις εσύ.
0: Λοιπόν, εσάς που πάτε λύκειο, εδώ είμαστε παιδιά που ξεκινήσαν την εκπομπή εδώ και την άκουγαν το δημότικο και φτάσαν στο λύκειο και τέτοιες ιστορίες πάρα πολλές. Λοιπόν, Ηλία!
2: Ναι.
1: Τώρα, ναι.
0: Ηλία, βλέπω από μακριά να έρχεται με μαγιό ακόμα ένας κύριος που έχει μακριά γένια. Φοράει κόκκινη στολή και έχει πολλά δώρα από πίσω του, γιατί σε 72 μέρες θα σταματήσετε το σχολείο για να πάτε για διακοπές. Και αυτός είναι ο Άγιος Βασίλης. Αλλά δίπλα του έχει έναν άλλον κύριο με ένα κλειστό μάτι και ένα γάντζο στο χέρι. Ποιος είναι, Ηλία?
3: Ακαπετάλια!
0: Ναι! Δεν σας ακούω!
4: Μάλιστα, καπετάλια!
0: Πάμε, παιδιά! Πάμε και να ξεκινήσει η χρονιά πάλι, ωραία!

0: παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: στίχο. Ε!
1: Σφαίρα!
2: Σφαίρα!
1: Σφαίρα!
3: Σφαίρα! Σφαίρα 96,6.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά από τις 8. Η Κατερίνα Λιόλιου, αυτό το γλυκίδατο πλάσμα που πραγματικά σάρωσε και φέτος το καλοκαίρι. Θα μιλήσουμε και για τις συναυλίες που
1: γίνονται. Θα τα πούμε όλα, δεν γλιτώνει κανείς.
0: Θα πούμε πολλά πράγματα που δεν φαντάζεστε. Και καλλιτεχνικά, όχι α. Θα πούμε πράγματα που θα κλάψουνε μανούλες για μέσα το καλοκαίρι. Γεγονότα που κάποιοι νόμιζαν τραγουδιστές ότι θα μείνουν κρυφά αυτά που κάνουν τις συναυλίες. Αλλά εδώ είναι πρωινό σφαίρα 15 χρόνια.
2: Θα τα πούμε όλα.
0: Όλα. Όλα.
2: Όλα.
0: Όλα. Ζαμπέτα. Όλα. Αλλά τώρα, όχι πρώτη μέρα σήμερα και όλα αυτά. Παρακαλώ, ο Βαλάτης, πάμε να το πούμε και του Βαλάτη καλή χρονιά να μας πει και τι γίνεται σε μια Αθήνα.
3: Είδα και τον ξάδερφό του.
0: Του Βαλάτη.
3: Το Μαραντόνα.
0: Α, ναι, πολλά φιλιά έχετε, παιδιά.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνε όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίως να πάρετε τραπέζα.
6: Γεια σου Βαλάτι.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν.
7: Είπε εσύ κάτι για αρχή, με είπες.
2: Ανανέωσες και μωρή κουφάλα, ε.
7: Γιατί μιλάς έτσι προσεχά, τι είναι. Τι κάνετε, καλά είστε.
3: Βαλάντη, εσύ τι κάνεις.
7: Καλά, είμαι να σας πω την κίνηση για να προλάβω να πω και στο σχολείο. Ή να παίξω ακριβώς.
2: Εσύ πας σχολείο.
7: Ναι, αποφάσισα να το ξαναξεκινήσω.
3: Άντε, μπράβο, καλή αρχή.
0: Σε τι, εντάξει, σταματήσατε.
7: Δευτέρα Δημοτικού.
0: Δευτέρα Δημοτικού.
2: Ναι, θα το ξαναπάρεις από την πρώτη, από την αρχή, ή πας κατευθείαν Δευτέρα.
7: Περιμένω να παρκάρω το όχι. Δευτέρα Δημοτικού κανονικά. Έχω το χαρτί της πρώτης με άριστα.
2: Γλυκό, ναι.
7: Το βρήκα να πούμε εκεί σε ένα σιτάρι, το έχει ο παππούς μου.
2: Ναι.
7: Έτσι που έφυγε αυτός τώρα. Αυτός είναι τρίτη γυμνασίου. Παππούς. Είπαμε να πούμε όλοι. Οικογένεια.
0: Μέχρι που θες να φτάσεις. Sky's
7: the limit.
2: Sky's the limit.
7: Sky's the limit. Έτσι είναι. Αυτό έχω γράψει.
0: Θα μπορούσε να πας και πανεπιστήμιο και
7: τέτοιο. Και πήρα τα σχολικά μου, πήρα μια γομολάστιγα καταπληκτική από τον οικονό μου. Έκοψα, ναι. Έκοψα ένα πίσω το πίσω το δεξί που είχα. Είχαν φύγει λίγο τα λινά. Ναι, και το είπε, έκοψα να πω.
2: Σβήνει το λάστιχο του αυτοκίνητου.
7: Τέλεια.
2: Αλήθεια.
7: Δεν καταλαβαίνει. Αυτά είναι παλιά κόλπα, δικά μα.
2: Άκου τώρα.
7: Εξίστρε όλα τα έχω πάρει. Καθετίνα. Καθετίνα τέτοιο να πούμε. Σπορμπίτι έχω. Παλιά.
0: Καλή αρχή, ρε Βαλάτη. Τι γίνεται με την κίνηση.
7: Καλά, δόξα τω Θεώ, χαμό γίνεται. Επιστρέψαν όλοι οι Αθηνέζοι. Κίνη όλη η εθνικιά οδό, όλο ο κατεβασμό από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι πυγμένη. Έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόβυργο. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Στο Χαϊδάρι, πολύ πυγμένα στην είσοδο για Αθήνα. Εκεί πέρα έχει δύο κομμάτια πολύ δυνατά. Ναι. Έχει τον ανεβασμό στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στον κατεβασμό μπροστά στα στρατά. Και στον ανεβασμό εκεί λίγο πριν το Σταυρό τη Αγία Παρασκευή. Η Αττική οδό έχει, δόξα τω Θεώ, ένα κομμάτι δυνατό από Αχαρνέ μέχρι Μαρούσια. Και αυτά πάνω κάτω παραλιακιά. Καλά είναι τσουλά, οι βουλιαγμένοι μην πάτε, πηγαίνετε από Ποσειδώνος. Βαλάντη μου, σε
0: ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε.
2: Φιλάκια, Βαλαντάκο μου.
0: Πολλά.
8: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: είναι υπέροχος, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μας έλειψε λίγο η αλήθεια. Είναι και εμένα και του Νίκη.
1: Αφού
0: το βάλαμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η Νάνση στα ζώδια που πραγματικά μισό θα τα ανοίξουμε. Έχω λόγο. Γιατί μόλις έστειλε το όπερα, κυρίες και κύριοι, να πούμε μια καλημέρα στο όπερα, να σας πω ότι κάθε μέρα θα κερδίζει κάποιος από εσάς ένα οικογενειακό μπρούκι.
2: Κάτσε μπρούκι.
0: Περίμενε.
3: Είναι ωραίο το μπρούκι.
0: Σε ποιο το ξέρεις εσύ το μπρούκι?
4: Έχει φάει.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Καταρχάς, γιατί επειδή δεν το έχω δει,
3: ναι,
0: δεν ξέρω πώς είναι η γεύση του. Και επειδή θέλω να λέω την αλήθεια κάθε φορά, γι' αυτό και πηγαίνει ο κόσμος εκεί και όταν του λέω πάρτε το αυτό, θα σας πω για πρώτη φορά θα τα ανοίξω, κυρίες και κύριοι.
2: Ο μπρούκι.
0: Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έγινε χαμός, έγινε παζουρλισμός το καλοκαίρι με τα
4: γάμματα.
0: Με τα viral fruit.
3: Και τα παγωτά και τα φρούτα.
0: Με τα παγωτά και με τα viral fruit στο όπερα. Έρχονται δηλαδή από όλη την Ελλάδα πια για να πάνε και φεύγουν όλοι και μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε από τα αραιότερα γλυκά που φάγαμε στη ζωή μας. Αυτό είναι το όπερα. Σταματήστε να πιείτε και καφεδάκι το πρωί, να φάτε και τα πράγματα που έχουν φτιάξει. Οι άνθρωποι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Έχει φύγει, δηλαδή, αν ήταν στη Γαλλία, θα ήταν ταξιδιωτικό σημείο. Να λένε
3: περνάει το όπερα.
0: Λοιπόν, μπρούκι, κυρίες και κύριοι, τι είναι, θα το δω τώρα, δεν το έχω ξαναδεί. Το έχω μέσα στο κουτί, δεν το έχω ανοίξει ακόμα.
2: Παρακαλώ, να έχει το λούμπε. Θα τα ανοίξω πριν να το δούμε.
0: Λένε ότι το μπρούκι θα είναι το καινούριο trend του TikTok. Είναι φοβερό συνδυασμό γιατί έχει κάνει κι άλλου εκεί πέρα ο Μάστορας εκεί.
3: Είναι
0: ο
3: Αλέξανδρος.
0: Είναι brownies με cookies.
3: Με cookies.
4: Θέλω να το δω.
0: Και λέγεται μπρούκις. Τρέχουν τα σάλια, κυρίες και κύριοι, και το ανοίγω τώρα το κουτί του οπερά και.
2: Ο μπρούκις.
0: Του λούμπες.
4: Όχι, έχει μπρούκι.
0: Από εμφάνιση.
2: Είναι, είναι σαν ένα τεράστιο μπισκότο soft.
0: Από εμφάνιση.
4: Να το δείξω.
0: Η αλήθεια είναι πρέπει να το δείξω.
2: Αυτό πρέπει να βουτήξει κουτάλι μέσα. Ωραία, για να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Κοίταξε τώρα, από εμφάνιση το περίμενα λίγο, θέλω να σου πω έτσι πιο με κρέμα και τέτοια. Λίγο πιο.
2: Όχι, είναι μέσα.
4: Μα μπράουνις είναι μέσα. Από άρωμα τα σπάει.
2: Το ζουμερό είναι μέσα.
0: Περίμενε.
3: Για κόψτε το λίγο να δω. Τι έγινε.
0: Εντάξει, από άρωμα είναι 10.
3: Είναι 10,
0: ξέρεις που μου πηγαίνει.
3: Για να το δω από το πλάι.
2: Θα διαλυθεί.
0: Είναι ένα τεράστιο μπισκότο, μαλακό.
2: Θα διαλυθεί, έχει κρέμες μέσα.
0: Έχει κρέμα μέσα.
2: Θα είναι υγρό μέσα.
0: Όχι.
3: Τρέχει.
0: Στο
2: πότε είναι υγρό μέσα.
3: Είναι υγρό μέσα.
4: Για φάε.
2: Τώρα πώς νιώθεις.
5: Υγρό.
3: Καταπληκτικό,
2: μεγάλη και βαθιά.
0: Τέλεια.
3: Είναι φανταστικό.
4: Φανταστικό το μπρούκι.
3: Είναι φανταστικό.
2: Μεγάλη και βαθιά γεύση.
3: Μάλιστα.
4: Πώς γίνεται. Μπράβο, ρε μπρούκι. Να το κάνει χάλια, ρε παιδί μου.
0: Έχει μέσα και σοκολάτα, έχει μέσα και μπισκότο, έχει και μπρούκι και κούκι και μόνο.
3: Τώρα κάτσε και θα
0: δει. Λοιπόν, ένα οικογενειακό μπρούκι κάθε μέρα για μια οικογένεια στην Ελλάδα από το Περά. 6936-1022. Στείλ το ονοματεπώνυμο και γράψτε το Περά δίπλα για την κλήρωση. Πώ, πε.
3: Κόλαση. Τι.
0: Παράδεισο, δηλαδή κόλαση.
3: Σωστό
0: και αυτό.
3: Συγγνώμη. Λοιπόν, παιδιά, χορηγός της εκπομπής μας η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Συγγνώμη να πω, συγχαρητήρια, παιδιά, γιατί δεν είναι λιγοτικό. Δεν είναι καθόλου λιγοτικό. Μπράβο, μπράβο, για άλλη μια φορά κάνατε μαγεία στο πέρα.
2: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Πείτε μου! Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της, τα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ, φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
6: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Καλή αρχή.
4: Καλή αρχή μας.
2: Όχι, είναι τα άστρα.
4: Γιατί μου είπε τη χαμηλώσει
2: αυτή
4: τη μουσική. Τα ζώδια της ημέρας φυσικά.
0: Γεια σου ρε Μαζονάκη, γεια σου ρε Γιωργάρα. Καλό ταξίδι ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις αφήσει στη μουσική εδώ για μας.
4: Δεν θα γινόταν διαφορετικά σήμερα, όπως και άλλες μέρες, αλλά σήμερα ιδιαίτερα. Σας θέλω εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σεζόν.

μαζί με την αγάπη μας στο Γιώργο Μαζονάκη, εκεί ψηλά. Να στείλω γλυκό φιλί στη φίλη μου τη Μάγδα, στο Θάνο, στην Κική, στο Μινά. Και μου έχει μείνει το κεντρί. Στη Μανούλα μου, στην Αθανασία, στην Αναστασία, που μου στείλε τα δώρα της εδώ.

0: Καλησπέρα, εδώ ξεκινάμε όλοι μαζί. Και ξεκινώ με τους κρυούς. Κοιμηθείτε όσο μπορείτε ήσυχα και διακριτικά, χωρίς να δίνετε αφορμές για σχόλια σε συγγενικά σας πρόσωπα, γιατί στο τέλος εσείς θα βγείτε χαμένοι. Οι βεβαιασμένες κινήσεις δεν θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε το χαμένο έδαφος. Συνεχίζουμε τα ταυράκια μας. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας και συνειδητοποιήστε ότι κάποιες νοσηρές καταστάσεις πρέπει να τελειώσουν, καθώς δεν μπορείτε να τις διαιωνίζετε άλλο. Για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, αξιοποιήστε τις γνώσεις και τα ταλέντα σας.
1: Καλημέρα Μαρία! Γεια σου Αναστασία!
0: Γιατί δεν παίρνεις τον Γιώργο που δεν θα είναι?
2: Καλημέρα Μαρία μου!
0: Πάμε για καρδούλες και γαμπούλες. Γεια σου Φελίσια, γεια σου Δελκάρο.
1: Γεια σου Χριστίνα!
0: Αργύρι.

0: στα διδυμάκια. Τα λόγια δεν είναι ποτέ αρκετά, γι' αυτό φροντίστε να καταλάβετε προτού να είναι πολύ αργά τι ακριβώς νιώθετε για τον σύντροφό σας και να του δείξετε έμπρακτα αυτό που νιώθετε. Ανανεώστε τις φιλίες και τις επαφές σας με ανθρώπους που σας εκφράζουν και σας ταιριάζουν.
1: Δημήτρη μου!
0: Φυσικά τα ζώδιά μας από την Εσπρέσο και την Ανταλεούση. Να πω χρόνια πολλά και στην Αντρέη Βολιώτη. Βολιώτη Φρέσ Μπουτίκ εκεί στην Ελευσίνα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Να τα εκατοστήσεις, Αντρέη μου, υπέροχη.

0: Στην Καλλιόπη, καλημέρα στην Ξανθήπη. Έχετε μπει όλοι μέσα στο live στο TikTok που κάνουμε. Με τον Καλούδη σήμερα δεν έχει μικρόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Τον ήθελα στην παρέα μου, έτσι για το γούρι μου. Δεν είχαμε.
1: Το γούρι τώρα, να το φτιάξω τώρα.
0: Θέλω να το φτιάξω το γούρι. Και ο Γιώργος να πάρει του Γρηγόρη

0: καρκινάκια, βάλτε προτεραιότητες και μην πελαγοδρομείτε, γιατί αν θέλετε να κάνετε πολλές δουλειές μαζί, το πιθανότερο είναι να μην κάνετε καμία από αυτές σωστά. Δεν πρέπει να μπείτε σε σκέψεις εξαιτίας μιας κατάστασης από το παρελθόν. Πετάξτε την κατάσταση του παρελθόν. Πάμε στα καινούργια, στα ωραία.
1: Ναι.
0: Λιοντάρια, βρείτε κοινό κώδικα επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας, καθώς συνεχείς αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν στη σχέση σας. Πρέπει να κάνετε κάτι για να πάτε ένα βήμα παρακάτω. Με κακή ψυχολογία δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Φτιάξτε την ψυχολογία σας.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Και περνάω στα παρθενάκια. Να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και φίλη μου η Πάτρα για δουλάκι είχε χθες εκεί πέρα στην Κρήτη που είναι. Παρθένος λοιπόν, όλα τα σενάρια είναι πιθανά, γι' αυτό να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Μόνο αν παίξετε σωστά τα χαρτιά σας θα μπορέσετε να έχετε ό,τι επιθυμείτε. Όλα θα πάνε πολύ καλύτερα εάν αφήσετε τον ενθουσιασμό σας να πάρει τον πρώτο ρόλο. Μάγδα, ακούς.
1: Μέρα στην Καλαμάτα, Νικόλα. Στα Χανιά.

στους ζυγούς, φροντίστε να μην προκαλείτε τους άλλους με τις στάσεις σας, ειδικά τώρα που θα είστε πολύ ευάλωτοι στην κριτική την οποία μπορεί να σας ασκήσουν. Λύστε οικογενειακές υποθέσεις που αφορούν περιουσιακά θέματα προτού αυτές φτάσουν στο προχώρητο. Είναι περίοδος τώρα να τα λύσετε. Γεια σου, Βασούλα.

μήνα στους Σκορπιούς, η συμμετοχή σας σε συλλογικές δραστηριότητες και οι φίλοι σας θα συμβάλλουν στο προσωπικό σας κέρδος, αλλά και στη βελτίωση της ψυχολογικής σας διάθεσης. Μην αναλώνετε τις δημιουργικές σας δυνάμεις, γιατί θα τις χρειαστείτε. Καλημέρα στο Στέλιο από Κρήτη, στο Γιάννη. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ποιο τραγούδι να πρωτοβάλλω σήμερα.

0: TikTok Shorts λοιπόν. Οι οικονομικές δοσοληψίες είναι τα περιουσιακά σας και τα περιουσιακά σας θα είναι σε πρώτο πλάνο. Γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί στις οικονομικές σας αποφάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε χρόνο ώστε να ζήσετε μια φλογερή συναισθηματική σχέση. Εγώ καιρός. Για να αλλάξουν οι συνθήκες προς το καλύτερο και να μην σας συντροφεύουν σε κάθε σας βήμα τα προβλήματα, κάντε υποχωρήσεις για να βελτιωθούν οι σχέσεις σας. Προβείτε σε γενικές εκαθαρίσεις και μην αφήνετε καταστάσεις που νοσούν. Αγαπημένος Γιώργος, αυτό που λέτε, καλό του ταξίδι.
1: Καλημέρα και Σουηδία.
0: Όλοι ματώσαμε, παιδιά. Το θέμα είναι να αφήσουμε τους ανθρώπους που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους να την κάνουν και να σεβαστούμε σήμερα τον πόνο της οικογένειας πρώτα απ' όλα. Και τον ανθρώπων.

είναι ο σύντροχος. Ζητήστε βοήθεια από εκεί που μπορείτε να την έχετε. Οι εκπλήξεις δεν είναι πάντα ευχάριστες, αλλά μη λυπάστε, γιατί θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες για αλλαγές. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια για αναβάθμιση, οπότε μη διστάσετε να προβείτε σε αλλαγές.

0: με τα ψαράκια. Ζητώντας λιγότερα θα πάρετε περισσότερα από τις σχέσεις σας. Μην υποτιμήσετε το παρασκήνιο που υπάρχει στον εργασιακό σας χώρο, αλλά μην το υπερτιμήσετε κιόλας. Για να μάθετε διαφορετικά πράγματα, τολμήστε και αποκτήστε νέα ενδιαφέροντα. Ξεκινήστε από σήμερα. Για πες, καλούδι, ποιο θα βάλουμε?
1: Είναι φωτιά. Και το πάλι ο Θεός και με λένε Γιώργο, ζητάνε αρκετό. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το πας.
2: Το χωρισμός.
1: Τούτο ένα θαύμα.
0: Γιώργο, τι λες, ποιο να βάλουμε?
3: Ποτέ, ποτέ, κακό δεν κατάστοτε. Δεν ξέρω, έχει τόσα πολλά τραγούδια.
1: Μαζονάκης.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Εντάξει, ένα τραγούδι που μας έχει πάρει κυριολεκτικά την καρδιά, κυρίες και κύριοι, εδώ και εμένα και του Νίκου και της Νάνσης. Εδώ έχουμε τρελαθεί. Ο Τζορτζάτος πρέπει να το πει πρώτη φορά, λογικά. Ναι. Λοιπόν, bad times, email angel, αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι AI, όσο και να σας φαίνεται λίγο παράξενο, στενάχωρο αυτό.
1: Είναι κομματάρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς. Όχι, έχει σημασία. Δεν γουστάρουμε να παίζουμε τραγούδια AI, το λέω αλήθεια. Αλλά αυτό το τραγούδι, παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Έχουμε ακυρώσει πάρα πολλά τραγούδια AI και ο Νίκος, ειδικά από αυτά που στέλνατε για το διαγωνισμό, θα ξεκινήσει σε λίγο. Ξανά θα στέλνετε καινούργια τραγούδια για να κάνουμε και μέχρι το Δεκέμβρη μια
2: Σφαίρα
0: Voice. Οπότε, Νίκο, ετοίμασε λίγο κάποια στιγμή να βάλουμε και το περσινό τραγούδι νούμερο 1 από το Σφαίρα Voice να ακουστεί.
2: Αν και ακούστηκε και όλο τον Αύγουστο.
0: Ναι, και θα ακούγεται και συνεχώς. Οπότε τώρα θα πάμε για συγκεκριμένη κατηγορία τραγουδιών και πείτε το και στους φίλους σας που τραγουδάνε. Μας έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram για τραγούδια. Θα ξαναξεκινήσουμε για να ακούγεται ένα τραγούδι, όποιος και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Δεν θέλουμε λεφτά, δεν χρειάζεται να πάρετε τηλέφωνο, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά τα στημένα πράγματα που γίνονται. Απλά στείλτε το τραγουδάκι σας και εμείς θα το παίξουμε στον αέρα και ο κόσμος θα αποφασίσει ποιο θα είναι το νούμερο 1. Λοιπόν, αυτό θα γίνει σε λίγες μέρες. Δώστε μας έτσι μια εβδομάδα καιρό λίγο να συντονιστούμε, γιατί και εμείς ακόμα στη φάση των διακοπών είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, έτσι, το Bad Times, μας έχει πάρει πραγματικά το μυαλό. Κυριολεκτικά το ακούω και 10 φορές την ημέρα, δεν ξέρω αν μου κάνει καλό.
2: Και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη, τον Παπαδόπουλο, με το γιο του, τον Χρήστο που είναι τώρα και τον πηγαίνει στον Περικό.
0: Γεια σου, Σωτήρη, γεια σου.
2: Μπλα Toys, πόσες δωρε επιταγές σας έχουμε δώσει.
0: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κάνουν από την καρδιά τους τα παιδιά, είναι υπέροχοι. Λοιπόν, πάμε για φάρσα. Κυρίες και κύριοι, μας έχει εδώ πέρα δώσει κάποια στοιχεία η Σοφία, που είναι και φίλη και συνεργάτη, για να πάρουμε. Δεν θέλω να πω, ας μην λέω καλύτερα.
1: Μην πεις να ακούσουμε.
0: Να μην πω καλύτερα. Τι να ακούσουμε, να πάρω τηλέφωνο, τι να ακούσουμε.
2: Έλα, ξεκίνα. Οπότε, Παναγία μου, καλά να πάει η πρώτη φάρσα.
0: Να δω λίγο εδώ πέρα τα χαρτιά και να μισό λεπτό λίγο εδώ να δω τι έχει να γίνει. Ένα λεπτό λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, Γιώργο, να πάρεις το τηλέφωνο λίγο εδώ. Γιατί πρόσεξε με λίγο, τα είπα λίγο γρήγορα.
3: Πάω γραμμένα εδώ, ναι.
0: Τα έχεις, αλλά τα έχεις κάνει σε μικρά γράμματα και δεν βλέπεις καθόλου.
3: Το έβγαλα φωτογραφία εδώ.
0: Περίμενε. Πάρα και περίμενε. Έλα, χτυπάει.
4: Το πρωινό φαρσάρι.
1: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Η κυρία Ζαφυροπούλου, η Βιβί.
1: Η ίδια.
5: Γεια σας. Νίκος Μεσίνης, Μαστραλέξης λέγομαι. Καλά είστε.
1: Καλά εσείς.
5: Καλά, μια χαρά. Ας τα λέμε καλά. Σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πήρα το τηλέφωνο σας βασικά από την μητέρα μου, την κυρία Βαλεντίνα. Εσείς λογικά πρέπει να μιλάτε με την τεροθαλή αδερφή μου, την Αρετή, σωστά.
1: Ναι, σωστά.
5: Σας παίρνω τηλέφωνο για το ακίνητο εκεί στην οδό Ματζουράκη και Αγαμέμνονος Μεταξά, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει εσείς έχετε μπει μέσα.
1: Σωστά.
5: Έχετε μπει. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κυρία Βιβί, οφείλω να σας ενημερώσω, επειδή έχω κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες.
1: Συγγνώμη.
5: Δεν ξέρω αν σας έχουν μιλήσει για μένα. Είμαι τεροθαλής αδερφός της Αρετής.
1: Ναι.
5: Η Βαλεντίνα με έχει μεγαλώσει σαν δικό της παιδί, δεν έχω παράπονο από την Βαλεντίνα. Απλά με την Αρετή δεν μιλάμε εδώ και αρκετά χρόνια, γι' αυτό δεν ξέρω αν σας έχει αναφέρει το θέμα το δικό μου με το συγκεκριμένο ακίνητο.
1: Δεν μας έχει αναφέρει κάτι.
5: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, οφείλω να σας ενημερώσω, παίρνω απολύτως φιλικά είναι το τηλέφωνο, να το ξέρετε.
1: Να.
5: Σας παίρνω δηλαδή για να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση. Αυτό το ακίνητο κατά 60% είναι ιδιοκτησία δικιά μου. Δηλαδή η θετή μου μητέρα, ουσιαστικά η Βαλεντίνα, μου το έχει παραχωρήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή η ενοικίαση τώρα στην οποία προχωρήσατε εσείς, εν αγνία σας φαντάζομαι, δεν ξέρω, έγραφε κάτι το ενοικιαστήριο για το συνειδιοκτησία?
1: Όχι, δεν είδαμε κάτι.
5: Δεν έγραφε κάτι, μάλιστα. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί με την Αρετή, όπως σας λέω, έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια, γιατί είχαμε τσακωθεί για αυτό το ακίνητο και κακώς προχωρήσανε σε αυτή την ενοικίαση σε εσάς. Εγώ έχω κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχω μιλήσει και μαζί τους, γιατί η σύζυγός μου, η Χρυσάνθη, είναι έγκυος, είναι στον έκτο μήνα. Και εμείς θέλαμε να μπούμε το Δεκέμβρη στο σπίτι αυτό να μείνουμε. Το είχα συζητήσει με την θετή μου μητέρα, τη Βαλεντίνη, Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα, τα είχαμε συνονοηθεί. Κακώς η αρετή προχώρησε μονομερός, όπως μου λέει ο δικηγόρος μου. Σας λέω και κάποιες λέξεις που έχω εδώ μπροστά μου στην κατάθεση που έχω κάνει, για να ξέρετε. Μονομερός προχώρησε σε ενοικίαση η μεσίνη αρετή της Βαλεντίνης. Επειδή έχω το μεγαλύτερο ποσοστό του σπιτιού αυτή τη στιγμή, ο δικηγόρος μου λέει ότι δικαιούμαι κανονικά το Δεκέμβρη να μπω στο σπίτι. Αυτή είναι η δικιά μας πρόθεση από τη δική μας μεριά.
1: Οπότε μου λέτε πρέπει να αφήσουμε το σπίτι.
5: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτή η διαδικασία. Απλά επειδή είναι και το θέμα της εγκυμοσύνης, της Χρυσάνθης, και έχει και μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Δηλαδή τώρα τρώει σούπε, ζελέ. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά μας ζητήματα.
6: Τα παιδιά μπήκαν μέσα σπίτι. Είναι σπίτι, παιδί μου.
5: Έχουν μπει, ναι. Έχουν μπει. Είναι η πραγματική μου μητέρα, την οποία ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια. Η Σοφία. Έχουν μπει, μαμά. Εσείς έχετε κάνει μετακόμιση και έπιπλα και τα πάντα.
1: Τα έχουμε παραγγείλει όλα και έχουν μπει αυτή την εβδομάδα.
5: Δεν έχουν μπει όμως τα έπιπλα.
1: Συγγνώμη.
5: Δεν έχουν μπει ακόμα τα έπιπλα.
1: Δεν έχουμε που να τα πάμε όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο σπίτι. Να παραγγείλαμε δηλαδή, επειδή ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και μπήκαμε και έχουμε πληρώσει ήδη δύο ενίκια.
5: Έχετε πληρώσει.
1: Να παραγγείλαμε δηλαδή, επειδή ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και μπήκαμε και έχουμε πληρώσει ήδη δύο ενίκια.
5: Έχετε πληρώσει, σας πήραν και την εγγύηση, η αρετή.

0: λεφτά σου.
1: Τα λεφτά τα δικά μου χαμένα τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Συγγνώμη, τώρα εμείς σε περίπτωση που γίνει αυτό θα πρέπει να τα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας όμως.
1: Σίγουρα, εγώ θα τις έπαιρνα και αποζημίωση. Γιατί εσείς αυτή τη στιγμή μένετε στο δρόμο. Και άντε μέχρι το Δεκέμβρη να, εγώ να σας το παραχωρήσω μόλι. Έχω όλη την καλή διάθεση μέχρι το Δεκέμβρη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα έχουμε γεννητούρια. Θα πρέπει να φτιάξουμε, να βάψουμε, να φρεσκάρουμε. Να κάνουμε το παιδικό δωμάτιο. Είναι κοριτσάκι.
2: Να
1: σας δείξω. Ευχαριστούμε. Μαμά ηρέμησε.
0: Πώς πας και δίνουνε τσάπα τα σπίτια.
1: Η αρετή τα έκανε αυτά όλα. Και έχουμε πάρει λεφτά στο χέρι, μητέρα.
0: Δεν έδωσα τίποτα. Πώς πας και δίνουνε τα σπίτια έτσι.
1: Ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Έχω και τη μάνα μου εδώ, είναι με πίεση. Πάρε το χάπι σου.
2: Οκ, από τι χρειάζεστε τώρα. Το τηλέφωνο μου που είπατε το βρήκατε.
1: Παρακαλώ.
2: Το τηλέφωνο μου που μου είπατε το βρήκατε.
1: Η Βαλεντίνα μου το έδωσε. Η θετή μου μητέρα. Μαμά, ηρέμησε.
2: Εκείνη που το βρήκε το τηλέφωνο.
1: Το πήρε από την αρετή. Το ζήτησα εγώ γιατί πήρα τη Βαλεντίνα.
2: Ρε, είναι ο Γρηγόρης και ο αποκλείεται.
1: Πώς αποκλείεται.
2: Αποκλείεται.
1: Ο Γρηγόρης δεν μιλάει έτσι καταρχάς. Ο Γρηγόρης έχει πολύ αντρική φωνή.
3: Βιβί, να σε πήγε, Βιβί,
2: Νομίζω,
3: παραλίγο να μην
4: υποφυμίσω,
3: Βιβί. Η Σοφία σου
4: κάνε.
3: Πάρσα, πάρσα. Σε σκεφτόμουν και τι, έπαθε σοκ,
1: Δεν είσαι ενδιαφέρουσα.
2: Έπαθα σοκ, λέω...
1: Τώρα τελείωσε,
2: τι θα κάνουμε, λέω τώρα.
1: Η μαμά να δεις,
0: κόντεψα την κλάσο. Κόντεψε να πεθάνει εγώ, παιδί μου.
3: Βιβί μου, γλυκιά, Βιβί μου.
2: Άμα δεν σας άκουγα κάθε μέρα, δεν θα το καταλάβαινα.
0: Μα τι να κάνω. Καλά, αυτό το πρόβλημα το είχαμε γι' αυτό και σταματήσαμε, Βιβί, τις φάρσες κανένα δύο χρόνια. Γιατί όποιον παίρναμε τηλέφωνο μας άκουγε. Αλλά να, τσούκου τσούκου, 3-4-5 λεπτά βγαίνουν μέχρι να μας καταλάβουν.
2: Εγώ άκουγα και το λιανό και λέω. Κάτι δεν μου κολλάει, λέω.
1: Ναι, είναι επειδή έχω πέσει στις σκάλες μικρό.
4: Δεν τις κολλάει.
3: Μια χαρά, θα συνεχίσετε να μένετε στο σπίτι με φοβάστε τίποτα.
1: Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, φιλάκια.

0: πήγε για πρώτη.
1: Μια χαρά πήγε.
0: Καλά πήγε.
1: Λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να κάνετε φάρσες, παρακαλώ στείλτε.
0: Στείλτε email στο email της εκπομπής μας, το ίδιο είναι. Πρωινό papakisfera.gr είναι στα αγγλικά. P-R-O-I-N-O. Πρωινό papakisfera.gr. Αλλά ένα σενάριο ωραίο, ναι, ολοκληρωμένο.
1: Μην ξεχνάτε να βάλετε το τηλέφωνο σε αυτό που θέλετε να κάνουμε. Γράψτε μας
0: τρία
1: πράγματα. Θυμάστε, έχουμε κάνει χιλιάδες φάρσες και σε πάρα πολλές. Τα αφήσαμε 2-3 χρόνια γιατί πάντα μας καταλαβαίνανε. Αφήσαμε 2 χρόνια, 3 επίτηδες, λίγο να ξεφουσκώσει η ιστορία για να ξεχαστεί. Γιατί όποιον παίρναμε τηλέφωνο, άκουγε το πρωινό του Σφαίρα. Είχαμε έρθει μέσα, σας ακούμε. Έχουμε τρελαθεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ζήσουμε καταπληκτικές στιγμές. Πρωινό papakisfera.gr από τώρα. Τι έγινε, κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο, κάτι συνέβη το καλοκαίρι, πήγατε κάπου, έγινε κάτι που το ξέρετε μόνο εσείς και 2-3 άτομα, περιμένει κάποιον έρθει από το εξωτερικό, χρωστάει κάπου, οτιδήποτε τέτοιες ιστορίες που θα μπορούσαμε κι εμείς να
0: κάνουμε
1: το δικό μας σενάριο.
0: Περιμένει, ρε, κάποια δημόσια υπηρεσία.
1: Κάποιο γάμο, κάποια βάφτιση, κάτι ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα και τον πάτερ.
2: Θα λειτουργήσω κανονικά.
1: Οπότε, λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το τραγούδι της Έλληνας που είναι καταπληκτικό γιατί πήγε 3 λεπτά μετά από τις 9. Γιατί αυτό το υπέροχο αφιέρωμα που έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη Νάνση σήμερα ήταν καταπληκτικό και ακούσαμε και υπέροχα τραγούδια. Ο Γιώργος που σε λίγες ώρες κυδεύεται και που το μυαλό μας πραγματικά είναι εκεί. Και γι' αυτό και ξεκινήσαμε έτσι για την εκπομπή σήμερα και νομίζω ότι η καρδιά όλου του κόσμου είναι και το μυαλό εκεί, είναι εκεί στην οίκια. Σίγουρα ο Γιώργος πιστεύω ότι θα ήθελε να τον θυμόμαστε με χαρά. Ήταν ο άνθρωπος του κεφιού, του γλεντιού, έτσι δεν είναι, και της διασκέδασης. Και ήταν πάντα ο άνθρωπος που σου έλεγε: παίρνα καλά, περάστε καλά, κάντε αυτό που λέει η καρδιά σας, μην ακούτε τους άλλους. Νομίζω αυτό ήταν το
0: μότο του.
1: Το μότο του. Μην νοιάζεσαι τι λένε οι άλλοι. Κάνε αυτό που γουστάρεις εσύ.
0: Έκανε και ο ίδιος.
1: Κάνε τη ζωή σου και μην δίνεις σημασία στους άλλους. Γιωργάρα, νομίζω σε έναν κόσμο τόσο στημένο, ξαναλέω, έστειλες το ωραίο μήνυμα, φίλε. Καλό σου ταξίδι, θα στο λέω συνεχώς σήμερα και θα το λέμε όλοι μας.

0: μέχρι τις 10 που θα είμαστε εδώ.
1: Πάμε σε μέλη και θα είμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
5: Αυτό που θες.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.
2: Σφαίρα 96,6.

0: ότι έχουμε την κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή, μια και ξεκινάει εκείνη στην παρέα μας αυτή η κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι που στέλνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο με έπιπλα που κατασκευάζονται custom, hub, custom made, χειροποίητα και κάνει τα πάντα. Τα παιδιά έχουν ήδη κλέψει τις καρδιές σας. Όσοι πήγατε εκεί, καταλάβατε πόσος κόσμος έχει ουσιαστικά φτιάξει πράγματα και πόσος κόσμος ουσιαστικά έχει ξετρελαθεί με αυτή την εταιρεία. Να σας πω ότι το δώρο που θα κάνουμε την Παρασκευή 30 του μηνός, 30 Δεκάτου, πότε είναι 30 Δεκάτου, 30 Οκτωβρίου.
1: Ναι, 30, 30, πάει 31, ναι. Γιατί 30, το κάνουμε 31.
0: Γιατί είναι Παρασκευή, 30. Είναι μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ να πάρετε ό,τι θέλετε ή να φτιάξουν ό,τι θέλετε για εσάς. Καταπληκτική for design, παιδιά τα φτιάχνει όλα μόνη της. Επιλογή υφασμάτων.
2: Υπάρχει... Να πω εγώ, ναι, που τώρα πήγα στο, ναι, Κυριάκη, έφτιαξα κρεβάτια, κομωδίνα, πολυθρόνες, αυτά που τα πήγα όλα γιατί ήθελα να ανανεώσω λίγο το σπίτι στο χωριό. Ότι όσοι μπήκανε μέσα τρελαθήκανε.
0: Μια for design, δεν υπάρχει showroom, δεν υπάρχει μαγαζί όπως όλα τα άλλα που τα βλέπετε. Πηγαίνετε σε ένα γραφείο, σας βρίσκετε εικόνες, ακόμα και αν έχετε δει από ταινία, από περιοδικό, οτιδήποτε έχετε δει, θα σας φτιάχνουν ακριβώς έτσι. Θα φτιάξουν και τα έπιπλα του Night φέτος. Τις πολυθρόνες και αυτά και του σαλόνι.
2: Μα δεν γίνεται, είναι παιδιά.
0: Είναι φανταστική, παιδιά. Δηλαδή, άμα πας να τους διαλέξεις, μετά δύσκολα σ' αρέσουν άλλα πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχουν κι αλλού πολύ ωραίες δουλειές, αλλά οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί. 69-36-10-10-22 για τη δωρεπιταγή. Γράψτε F for design και ονοματεπώνυμο.
3: Χάλασε το κινητό σου. Λοιπόν, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία. Εντάξει, θα το κάνω δραματικό. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα την συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση για την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου, ό,τι θες. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα ζελεδάκια VitaFix από την Ιντερμετ που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Οι επιλογές μας είναι δύο, VitaFix Immuno. Έτσι, λοιπόν, σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη σε ψευδάργυρο, φυτικά κυλίσματα και γεύσεις μέουρου ή το VitaFix Multi Pro Bio με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες A, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας. Πραγματικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες και δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Back to VitaFix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Ιντερμετ.
0: Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις.
2: Μίλησε μας.
0: Ένα τραγανό μήλο, μία πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα και με full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται. Και θέλω να σας πω ότι έχει έρθει ήδη ένα email που λέει φάρσα στο φαντάρο γιο μου.
3: Ξεκινάτε.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε beat the bomb. Να σας πω ότι το τελευταίο ημίωρο το έχουμε αφήσει σήμερα και γι' αυτό και δεν κάναμε και πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι, απλά δεν γινόταν να μην ξεκινήσει και η σημερινή μέρα ή να μην μπούμε λίγο έτσι στο κλίμα της καθημερινότητας. Το έχουμε αφιερώσει στο Γιώργο Μαζονάκη το τελευταίο ημίωρο να ακούσουμε τραγούδια του Γιώργου. Έκανε και η Νάνση σήμερα το αφιέρωμα. Ξεκινήσαμε και την εκπομπή με τον Γιώργο. Σήμερα είναι μια ειδική μέρα και ξέρω και ξαναλέω ότι ο Γιώργος το μόνο που θα ήθελε θα ήταν να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι πραγματικά να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό ήταν και το μότο της ζωής του. Εμείς έτσι πραγματικά από θέμα σεβασμού και σαν ραδιόφωνο σε έναν άνθρωπο που άφησε καταπληκτικά τραγούδια και πολύ ωραία μουσική, θα το αφιερώσουμε, αν και είναι η πρεμιέρα μας, το μισάωρο έτσι όλο δικό του με πολύ ωραία τραγούδια που θα είμαστε και εμείς εδώ βέβαια και θα τα σχολιάζουμε και θα τραγουδάμε. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31-1, παρακαλώ. Ένα beat the bomb θα είναι το πρώτο και συγγνώμη να το ακούσω, να ακούσω τον ήχο γιατί τον έφτιαξε ο Νίκος. Έτσι, μπράβο.
2: Αυτά θέλουμε.
0: Παλιά, καλά χρόνια. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα.
2: Bonjour.
0: Γεια σας.
3: Καλώς την.
0: Δεν ακούω τίποτα, εγώ είμαι. Πάρ' το πάνω σου.
5: Καλή αρχή στη σεζόν σας εύχομαι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Όπως θα θέλετε και να είστε υγιείς, γεροί και χαρούμενοι, παιδιά.
0: Και εσείς να είστε καλά και όλα τα καλά του Θεού.
6: Λοιπόν, είμαι η Πελαγία από Χανιά.
1: Ήμουνα σίγουρος ότι από την Κρήτη. 100% σίγουρος.
2: Πελαγία, είσαι το πρώτο beat the bomb της χρονιάς.
0: Το πρώτο boy της χρονιάς.
2: Bomb πήγα να πω.
6: Λοιπόν, θα γίνει μεγάλο μπαμ.
0: Να πούμε ότι το ανώτατο είναι τα 500 ευρώ. Αρχίζει και ανεβαίνει το λέω για κάποιους που μπορεί να μην το ξέρουν το παιχνίδι. Θα σκάσει κάποια στιγμή η βόμβα. Όσο τα αφήσετε περισσότερο, τόσα περισσότερα χρήματα θα πάρετε. Αλλά αν σκάσει απότομα, δεν παίρνετε τίποτα. Είναι το beat the bomb. Τι.
2: Εύχεται.
0: Δεν μου βοηθάει και κανένα. Δεν έχω. Βοηθήστε τουλάχιστον ένα ακουστικό να ακούω. Εγώ τουλάχιστον να παίξω, φίλε. Δεν έχω, όχι. Που είχα εγώ ποτέ ακουστικά.
3: Δεν έχει ένα ακουστικό εκεί πέρα.
0: Δεν έχω τίποτα.
1: Συγγνώμη, ρε Νικό.
0: Συγγνώμη. Λοιπόν,
1: δεν το ξανακάνω.
0: Ευτυχία.
6: Πελαγία.
0: Έλα, Πελαγία μου, καλημέρα. Καλή χρονιά, καλή σεζόν. Καλό μήνα. Τι σημασία έχει Πελαγία, ευτυχία. Πελαγία. Σε τρία, σε δύο, σε ένα, Παναγί.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
3: Ένα ευρώ. Δύο. Τριάντα τρία. Πενήντα τρία ευρώ. Πενήντα τέσσερα. Πενήντα πέντε. Πενήντα έξι. Εκατό ευρώ. Εκατόν δέκα. 120, 122, 140, 142, 143 ευρώ, 144, 145, 250 ευρώ.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου,
2: δεν βέβαια.
0: Εγώ δεν ξέρω που έχει, δεν ξέρω που σκαϊβόμαι. Εγώ θα τα άφηνα πρώτη μέρα σήμερα.
3: Η ημέρα θα τα άφηνα 500.
0: Εγώ θα τα άφηνα ψηλά, τώρα δεν ξέρω αν έχει πάει.
3: Είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Πόσο είσαι, 100?
1: 250.
0: 250?
6: Ναι. Παιδιά, είχα το πόλε τα πίσω για πάνω από 200 και έλεγα ότι θα πάει λίγο πιο αργά.
0: 250 πρώτη μέρα. Ρε, τι εκπομπή είναι αυτή, ρε.
1: Τι εκπομπή.
0: Για να δούμε που θα σκαγε.
3: 300. Α, 500 άρχισε.
1: Όχι, έλα, καλά είσαι. Πελαζή, το πήρες το 250.
0: Άντε, καλή αρχή, 250 ευρώ πρωί-πρωί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν γίνονται αυτά, κυρίες και κύριοι. Πείτε το και στους φίλους σας, αυτό γίνεται στο πρωινό του Σφαίρα. Χαμός και οι φάκελοι και τα χρήματα που έρχονται και πραγματικά μια μεγάλη παρέα γεμάτο δώρα και κάθε πρωί που προσπαθούμε να περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς που έχει πέσει τέτοια καταχνιά και τέτοιος πόνος και μιζέρια από όλα τα πράγματα που ζούμε καθημερινά και από όλα βέβαια στενάχωρα που έρχονται ξαφνικά. Να αν συμμιλάς με την Πελαγία να κρατήσεις τα στοιχεία της. Γεια σου, Πελαγία!
6: Γεια σας, παιδιά, καλή σεζόν να έχετε. Μάθετε επιτυχίες.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά από τις 9 και σας λέω ότι το επόμενο ημίρο θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη και στον αποχαιρετισμό σήμερα, που είναι μια μέρα έτσι πραγματικά στεναχώριας και λύπης για πάρα πολύ κόσμο από τη μέρα που το μάθαμε μέχρι και σήμερα που τον αποχαιρετούμε. Λοιπόν, αυτό θα γίνει από τις 9.30 και μετά. Παναγή, έχεις και τις αναφορές, γιατί έχω και εγώ σήμερα να πω για τα δώρα και για το καλάθι που έρχεται επίσης από Βαλμά και από αυτή την υπέροχη οικογένεια που ειλικρινά όχι μόνο μας έχει πάρει την καρδιά και σαν προϊόν αλλά και σαν προσφορά στον κόσμο που δίνει αυτό το καλάθι κάθε Παρασκευή γεμάτο τυριά. Και η αλήθεια είναι πως η Φέτα Βαλμά για άλλη μια φορά και για αυτό το καλοκαίρι πάρα πολλούς κόσμους που το έμαθα μέσα από την εκπομπή ενθουσιάστηκε, γιατί παιδιά πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία που κάνουν τη Φέτα Βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα από τον οποίο παράγεται, η πλούσια βουτυράτη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση. Είναι ένα παραδοσιακό τυρί που παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του pop, έτσι, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εκεί από την ορεινή Χαλκιδική. Να σας πω, 70% πρόβιο και 30% γίδινο είναι αυτό που έχει πάρει την καρδιά. Σε λίγο σας ετοιμάζω και μια έκπληξη έτσι τηλεοπτική με αυτό το τυρί που έτσι κάποιοι θα συγκινηθούν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ευτυχώς που υπάρχει και ο Βαλμάς εδώ στην Ελλάδα, χωρίς να πω ότι δεν υπάρχουν και κάποια άλλα καλά τυριά, για φέτα μιλάω. Αλλά ήρθε ο Βαλμάς και άνθρωποι και από το εξωτερικό έπαθαν σοκ. Λένε ρε παιδιά, μπράβο, μακάρι να το βρείτε. Έχει πλέον φτάσει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν μένει. Δεν μένει, το ζήτημα είναι ότι πηγαίνεις και το εξαφανίζεται. Και να θυμάστε και για το κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο και γάλα στην Ελλάδα. Πάλι από Βαλμά, αυτά τα δύο μακάρι να τα βρίσκετε. Μου λένε Γρηγόρη, πηγαίνουμε, μου λένε το γεμίσανε το πρωί, μέχρι να πάει το απόγευμα τα έχουν πάρει. Εύχομαι να είστε τυχεροί και να το βρείτε. 6936-1010-22, γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο για τα καλά τη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, σου δώσω μια συμβουλή πριν ξεκινήσει τι αγορέ για το back to school, έτσι. Μην πετάξει την απόδειξή σου και ξέρει γιατί. Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφική ύλη Big μπορεί να πάρει μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για την νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις. Κράτησε την απόδειξή σου, μπες στο Big Pavla Back to School, το 2 με 2 έτσι. Ανέβασε έτσι και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. Big Pavla Back to School.gr. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις. Jobfind.gr. Χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Μην ξαναπείτε, δεν βρίσκω κόσμο. Εκεί θα το βρείτε. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Είχες ένα θέμα που δεν θα συζητήσουμε. Ναι, μου το λες από το πριν, το
1: έχω ένα θέμα παιδιά, το οποίο είναι και στην επικαιρότητα. Τώρα έχει βγει. Όχι, δεν είναι θέμα, είναι πραγματικό γεγονός που συνέβη. Πρόστιμο λέει 500 ευρώ για 3,5 κιλά σφυρίδα.
3: Σφυρίδα.
1: Για 3,5 σε ένα κιλά. Ταβερνάκι, αν το δείτε, πάρα πολύ παραδοσιακό πάνω στη θάλασσα.
2: Μεγάλη σφυρίδα.
1: Στην,
2: δεν την είχαν ψήσει καλά.
1: Στην εταιρεία λέει επιβλήθηκε πρόστιμο. Α, γιατί οι ελεγκτές διάβασαν τα μάτια του ψαριού.
3: Οπα.
1: Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ γιατί οι ελεγκτές έκριναν από την νεκρική ακαμψία και την κατάσταση των οφθαλμών των ψαριών ότι ήταν πιο φρέσκα από τα παραστατικά τους.
3: Πιο φρέσκα.
1: Ναι. Δηλαδή πήγανε, ζητήσανε οι ελεγκτές της εφορίας τα παραστατικά των ψαριών, ναι, αλλά είδανε ότι είναι πιο φρέσκα από τα φρέσκα.
2: Αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει να τρώει πρόστιμο επειδή είναι πιο φρέσκο.
3: Φρέσκα τα φρέσκα.
1: Δεν ξέρω.
3: Να πάμε, να φάμε. Να το στηρίξουμε τον άνθρωπο.
1: Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ακύρωσε το πρόστιμο, λέει, που έχει επιβάλει σε επιχείρηση για υποτιθέμενη με έκδοση φορολογικού στοιχείου.
2: Είχαν κόψει δηλαδή τα παραστατικά που το είχαν αγοράσει Τετάρτη και αυτό φαινόταν λες και είχε γεννηθεί,
1: ναι,
2: την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Πού είναι αυτή η ταβέρνα? Γιώργο, πρέπει να πάμε.
3: Μα είναι τόσο φρέσκα εδώ, πάμε, φάμε, ρε φίλε.
1: Είναι στην Ερμούπολη της Ήρου. Όχι, η υπόθεση λέει αφορά εταιρεία με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Ερμούπολη της Ήρου.
2: Μάλιστα.
1: Άκου τώρα εδώ να δεις, Δηλαδή, συγγνώμη, ότι πήγε αυτός ο ελεγκτής και είπε.
2: Εγώ δεν έχω δει όμως να βάζουν πρόστιμο σε αυτούς που μας δίνουν παλιάτικα.
1: Ναι, ότι συγγνώμη, αυτά είναι πράγματα.
0: Ρε φίλε, σου λέει.
2: Που άλλο παραγγέλνεις μέσα και άλλο σου φέρνουν έξω.
3: Εγώ θέλω σφυρίδα, είτε μπαίνει.
0: Δεν λέει αυτό, σου λέει. Σου λέει ότι αντικατέστησε την παραγγελία με αυτό που έχεις κάνει, άρα κάτι έχει γίνει. Ενώ είναι το ψάρι τριών ημερών και γράφεται ότι την παραγγελία την πήρατε πριν από τρεις μέρες, αυτό είναι πριν από 15 λεπτά που το φέρατε.
2: Καλά, να σε ρωτήσω.
0: Άρα ουσιαστικά ή από εκεί ή από εδώ δεν έχετε κόψει τιμολόγιο.
2: Και οι ελεγκτές που πάνε τις εφορίες.
0: Ναι.
4: Ξέρουν από τα μάτια του ψαριού.
2: Πέσαν σε ψαρό του φεκά.
0: Φίλε, είσαι τρελός. Άνθρωπο λέει κανένα.
4: Τι σου λέει, ξέρει να διαβάζει τα μάτια του ψαριού ο ελεγκτής εφορία.
2: Δηλαδή τώρα από την εφορία ζητάνε για να αναλάβει τη θέση π.χ. Σε στέλνουμε σε ένα ελεγκτή. Θα κάψει όλα τα μαγαζιά.
0: Τα γρούνια, πώ καταλαβαίνει τα γρούνια.
4: Πώ καταλαβαίνει τα γρούνια.
0: Από την ουρίτσα πίσω. Αν είναι, που είναι έτσι.
4: Ξεραμένη.
0: Στριφτή. Άμα δεν είναι στριφτή, το γρούνι.
3: Αν
0: είναι ίσια, το είναι τεντωμένο το γρούνι.
4: Τι σημαίνει τεντωμένο.
0: Τεντωμένο γρούνι.
2: Μάστα να φύγουμε.
5: Πάμε σε ΡΕΙ και φάμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
9: Τι είναι αυτό?
8: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
9: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
8: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
9: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολιτική.

0: DPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
2: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
4: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
5: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, έτσι αποφασίσαμε το τελευταίο ημέρο να το αφιερώσουμε στο Γιώργο, αν και τα ζώδια σήμερα ήταν πάλι για τον Γιώργο και η έναρξη της εκπομπής αφιερωμένη στο Γιώργο.
1: Και μία ώρα εκπομπής που αφιερώσαμε λίγη είναι.
0: Ναι, συμφωνώ. Και στη μία η ώρα θέλω να σας πω ότι εδώ έχει αποφασίσει ο Νίκος ο Χαλούδης και ο σταθμός την ώρα που γίνεται η κηδεία και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα μουσικό ραδιόφωνο σαν το Σφαίρα που έχει τόσο πολύ παίξει Μαζονάκη. Να τον αποχαιρετήσει με μία ώρα αφιερώμε τη συνεχόμενα τραγούδια.
1: Η μέρα είναι του Μαζό σήμερα.
0: Η μέρα είναι του Μαζό, αλλά η μέρα δεν είναι το ζήτημα ότι είναι μια μέρα, είναι να τον θυμόμαστε και να τον θυμάμαι τώρα ακριβώς στιγμές του Παντέλου που ήμασταν έτσι δίπλα ο ένας με τον άλλον τόσα χρόνια και θυμάμαι πώς ακριβώς και πώς πάθησε αυτή η εκπομπή και νομίζω το ξέρετε και πάρα πολύ καλά εσείς οι φαν του Παντελή ότι αυτή η εκπομπή δεν τον ξέχασε ποτέ, γιατί το ζήτημα δεν είναι στα λόγια, είναι όταν περάσουν τα χρόνια να μην ξεχάσεις κάποιον.
2: Εντάξει, έχει αφήσει γιατί τόσο υλικό Μαζονάκης Γρηγόρη, όχι, και να θες δεν μπορείς.
0: Φίλε μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι τις πρώτες μέρες όλοι και τον πρώτο καιρό όλοι είναι. Τι γίνεται μετά όταν περάσει ο καιρός.
3: Και
0: τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και τι γίνεται μετά και τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Πώς εμφανίστηκαν κάποιοι που κλαίγανε με κροκοδίλια δάκρυα, που τώρα κλαίνε με κροκοδίλια δάκρυα, τι λέγανε. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι η μέρα για συζήτηση. Αυτή θα την κάνουμε άλλη φορά.
1: Κατά ψέματα, η ζωή θα σε αναγκάσει να επιστρέψει αυτήν. Δεν είναι.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε και άλλα τραγούδια. Απλά έχουμε κάποιες αναφορές που είναι άνθρωποι που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες τις εταιρείες που για άλλη μια χρονιά εμπιστεύονται το πρωινό του Σφαίρα για τα μηνύματά τους, τα διαφημιστικά. Και εσείς ανταποκρίνεστε τόσο πολύ που μας ευχαριστούν όλες οι εταιρείες που διαφημίζονται εδώ στην εκπομπή ότι έχουν μια τεράστια επίγυση μέσα από την προβολή τους.
3: Άλλωστε είναι και ευχαριστούμε... οι καλύτερες εταιρείες, να το λέμε αυτό.
0: Να
3: έτσι
0: το πούμε αυτό. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που πραγματικά, γιατί και εμείς προσπαθούμε να έχουμε τους καλύτερους εδώ μαζί μας.
3: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με μία λευκή σελίδα. Μία σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, όνειρα, προσπάθεια, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο με το Σεπτέμβριο, ότι μας θυμίζει πως κάθε νέα αρχή είναι μια νέα ευκαιρία να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν και το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και μαζί με κάθε νέα αρχή, η BIC κάνει το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό online και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξή σου και να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και καλή σχολική χρονιά σε όλους.
1: Λοιπόν, να πούμε καλή αρχή και στους φοιτητές, έτσι, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το day My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Μην ξεχνάτε και φέτος στην παρέα μας θα έχω τη FiveFashion.gr.
1: Ωραία, ρουχάρες που θα δώσουμε.
3: Εκεί, από εκεί θα σας δίνω τα δώρα σας, αλλά θέλω να μπείτε και εσείς να κάνετε ένα follow. FiveFashion.gr και να δείτε τις αγορές σας που θα κάνετε έτσι, γιατί έχει fall τώρα την νέα συλλογή. Απίστευτα ρούχα, ό,τι προλάβετε, γιατί είναι ήδη όλα σχεδόν sold out, ανανεώνονται όμως συνέχεια.

0: Μάλιστα. Τι ωραία τραγούδια, τι ωραίο Γιώργο Μανακάκη.
1: Μας ταξίδεψε για ακόμα μια
0: φορά. Έτσι κι αλλιώς είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, όπως και ο κόλλης του κεφάλι μου, ο Παντελής, έτσι και ο Γιώργος δεν θα ξεχαστούν ποτέ για πάρα πολλούς λόγους. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά που είναι στην παρέα μας για άλλη μια χρονιά. Πόσο μας έχει βοηθήσει και στο Σφαίρα Courier που εννοείται συνεχίζεται κάθε Πέμπτη πρωί. Πόσο μας έχει βοηθήσει όταν χρειάστηκαν άνθρωποι να τους βοηθήσει, όταν και μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι η εταιρεία που το 1990 που ξεκίνησε η λειτουργία της. Τι κάνει η αποστολή της, είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας, να τον βοηθήσει, να ανακουφιστεί, να δώσει ποιοτική παράταση στη ζωή του, μέσα βέβαια από την ιατρική τεχνολογία σε βασικούς τομείς όπως την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. 30 χρόνια τώρα κυριολεκτικά σαρώνει και προσπαθεί να σας βρει τα καλύτερα υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμός, ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Έχει 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι, Κουρτίο 14, στο Λαϊκό, το Σωτηρία και τον Ιθρό Σταυρό απέναντι. Και βέβαια να θυμάστε μπορείτε να μπείτε στο betabet.gr να ζητήσετε τα πάντα. Και για το πιο απλό πράγμα έχει, ξαναλέω, έχει μέχρι και νεφελοποιητή που μου έκανε εντύπωση, που είναι για να παίρνουν τα μωρά τα εισπνόμενα φάρμακα, που είναι ένα πιγκουίνο. Που το παιδάκι δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο, που είναι δύσκολο να πάρει τα εισπνόμενα φάρμακα. Τσακ το μωρό μέσα από αυτό. Έχει δηλαδή ό,τι βάζει το μυαλό σας, αν κάτι χρειαστείτε. Σπάστε το μικρό του δαχτυλάκι, πάρτε του ένα τηλέφωνο. Πείτε του, έχετε κάτι γι' αυτό. Βρίσκουν λύσεις για τα πάντα. Λοιπόν, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ένα smartwatch, παρακαλώ, Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Είναι το δώρο της Betabet για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράφτε Betabet και ονοματεπώνυμο. Και... για την εκπομπή σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράφτε Betabet και ονοματεπώνυμο.
2: Και επειδή έχει ακόμα κουνουπάκια, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτά τα

0: εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Και ο φούρνος στο Lidl ξέρει ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack. Για ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν, όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, δεν θα τελειώσουμε με την πανοκουσίες, δεν θα τελειώσουμε, αν και είναι η πρώτη μας μέρα μιας τελείως χαρούμενης, ξέρετε, και ψυχολογικής εκπομπής, που προσπαθεί μέσα σε όλους αυτούς τους δύσκολους καιρούς, και γι' αυτό και σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την αγάπη που δείχνετε και για τις θέσεις ακροματικότητας που μας δίνετε. Είμαστε εδώ γιατί όλα είναι μαύρα. Τώρα, βέβαια, αυτά τα έκτακτα, όπως αυτό του Γιώργου, είναι κάτι που πραγματικά δεν το περίμενε κανείς.
4: Και δεν το κάνουμε
3: όλοι
4: επειδή...
3: πάρα πολύ στεναχωρημένοι, γιατί
4: δεν
3: πρέπει.
4: Δεν το νιώθουμε.
3: Και
4: ακριβώς.
3: Σε αυτή η εκπομπή δεν κάνει τίποτα.
4: Ο Μαζονάκης θα ήθελε να κλείσουμε με την παρουσία.
3: Ναι, έτσι. Ο Μαζονάκης θα ήθελε να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ακριβώς. Να ζει ο καθένας να κάνει αυτό που γουστάρει ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν ενοχλεί τον άλλον. Όχι, εκεί που δεν ενοχλεί τους άλλους. Αυτό ακριβώς. Τέτοιος τύπος ήταν ο Μαζονάκης, οπότε γι' αυτό και. Εντάξει, τώρα πάλι να μην ανοίξω τώρα το στόμα μου, θα έρθει η ώρα που θα τα ανοίξω τότε που πρέπει.
4: Εν καιρό.
3: Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε το τραγούδι που στη μία η ώρα θα κάνει και ένα αφιέρωμα πάλι ο Σφαίρα για τον Γιώργο Μαζονάκη που είναι η ώρα της κηδείας του. Οπότε ας κλείσουμε έτσι. Εμείς ραντεβού θα αποδώσουμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 15η χρονιά. Και πιστέψτε με, ήρθαμε φοβερά ωρεξάτη να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, καινούργια πράγματα, να περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα, γιατί δυστυχώς τα δυσάρεστα νέα πλέον στον πλανήτη είναι το 95% και ένα 5% ευχάριστα. Εμείς θέλουμε να είμαστε από την πλευρά που είναι τα ευχάριστα για να περνάμε ωραία. Εκτός από κάτι τέτοιες ώρες σεβασμού, όπως είναι ο σεβασμός που δείχνουμε στον Γιώργο Μαζονάκη για την παρουσία του και για τον τρόπο έτσι πραγματικά φιλοσοφίας του. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι. Γεια σου Γιώργο, καλό ταξίδι. Το πρωινό του Σφαίρα.
0: Ταξίδι.
3: Σε ευχαριστεί για τη μουσική που άφησες πίσω και εμείς εδώ είμαστε και θα το δεις ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ή θα το νιώσεις.

0: Καλησπέρα. 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
1: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το L'Arôme d'Orée.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το κουδούνι χτυπήσε. Νέα σχολική χρονιά. Θα είμαι γεμάτη επιτυχίες. Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
7: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
12: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
14: Στυλό.
15: Τετράδιο.
14: Βιβλία.
15: Τετράδιο στα
0: ηχεία. Σφαίρα 96,6. Τον ακούς.
15: Και διαβάζεις.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project. Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θέλει. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά, πακέτα προσφορών και γάμου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1, τηλέφωνο 2610-325-622.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τόνο σαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
13: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
12: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
13: Τηλέφωνο 2610-525-352.
12: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
0: Για τους γονείς όμως. Σφαίρα 96,6.
14: Καλή σχολική χρονιά.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
12: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
13: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
14: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
13: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
15: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος.

0: Καλησπέρα 96,6. Κιάστο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Olia και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
10: Το κουδούνι χτυπήσε.
11: Νέα σχολική χρόνια. Θα είμαι γεμάτη επιτυχίες. Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: θέλεις επιτυχίες. Ακού Σφαίρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρχεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Στυλό,
9: τετράδιο,
8: βιβλία
9: και ράδιο στα ηχεία.
8: Σφαίρα 96,6.
10: Τον ακούς
9: και διαβάζεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
12: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
0: Για τους γονείς όμως. Σφαίρα 96,6.
13: Καλή σχολική χρονιά.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
13: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Νέα σχολική χρονιά. Θα είμαι γεμάτη επιτυχίες.
10: Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
10: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
11: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
12: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
0: Σφαίρα 96,6.
1: Τον ακούς
13: και διαβάζεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και κάνε τα ψώνια σου στι ίδιε τιμέ με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτη από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δε τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεω και φακή επαφή. Επισκευέ σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμέ που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικό οπτομέτρη Νικόλαο Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74. Κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
4: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
5: Για τους γονείς όμως.
6: Ανοίξε!

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenormand λακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξία.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
15: Το κουδούνι χτυπήσε.
16: Η νέα σχολική χρονιά θα είναι γεμάτη επιτυχίες.
17: Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Στυλό.
12: Τετράδιο.
11: Βιβλία.
12: Και ράδιο στα ηχεία.
0: Σφαίρα 96,6.
11: Τον ακούς.
12: Και διαβάζεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Σφαίρα 96,6.

0: τον ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
2: Απογευματινό, παιδιά, εδώ στο σφαίρα 102,2. Θανάση μας σας, Ελίνα Παπίλα. Στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης ο Σμπούνιας. Ο Γιάννης ο καλός. Ο αρχοντικός.
1: Άνοιξε με. Ωραία. Καλή εβδομάδα. Ναι. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν έχω ούτε ήχο τίποτα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, αλλά και εκτός, αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Θανάση μου, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαι, εντάξει, μια χαρά. Όπως μπορεί να είναι ο κάθε άνθρωπος.
1: Είναι η μέρα πάρα πολύ ζόρικη. Είναι το ίστατο χέρι έγινε στον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου από εχθές. Κάποιοι άνθρωποι, πάρα πολλοί, δεν έφυγαν από χθες το απόγευμα από την Οίκαια μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Το τελευταίο χειροκρότημα δόθηκε στη μία ακριβώς, όταν και βγήκε το φέρετρο με τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη από την εκκλησία, όπου αυτό έγινε γύρω στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Νεό Αγίας Τριάδας στην Οίκαια. Πάρα πολλοί κόσμος, συγγενείς, συνάδελφοι, τραγουδιστές, πολιτικοί, πλήθος κόσμου, πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό που έγραψε ο Νίκος Μωραΐτης στο X είναι όλη η ιστορία, ο τρόπος που αποχαιρετούν οι άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές τους ανθρώπους τους, είναι συγκλονιστικός, συγκινητικός και εντυπωσιακός.
2: Είναι όντως, και εγώ μένω πάρα πολύ στο μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ανέβασε, αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα τον τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό ταξίδι, Γιώργο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Το τελευταίο αντίο λοιπόν το έδωσαν σήμερα οι φίλοι του και οι συνεργάτες του, η οικογένεια συντετριμένη. Από εχθές κυκλοφορούν πάρα πολλά έτσι βίντεο και φωτογραφίες, άτομα από το χώρο της τηλεόρασης, του θεάματος. Αλλά να σας πω κάτι, πάρα πολλοί κόσμος.
2: Πάρα
1: πολύ κόσμο.
2: Εγώ έχω να δω τόσο κόσμο, αυτό έλεγα τώρα. Τα συζητήκα με τον πατέρα μου, γιατί είχε έρθει για κάποιες δουλειές και το έτυχε να το δούμε μαζί το μεσημέρι. Έχουμε να δούμε τόσο πολύ κόσμο από Παπανδρέου και Βέγκο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και θυμάμαι και στο Βέγκο ήταν και μια κηδεία που ήμουν και πιο μικρός. Δίνουμε τότε και στα φώτα, δεν με ενδιέφερε. Οπότε είχα πάει στην κηδεία, ήταν στην Αγία Παρασκευή. Τώρα, σήμερα, αν και ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί.
1: Το συζητήσαμε με το Θανάση, ήταν να πάμε τελικά.
2: Ναι, παιδί μου. Ναι. Ξέρεις τι, δεν νιώθω άνετα εγώ με τις κάμερες και σε αυτές τις στιγμές είναι πολύ προσωπικές. Οπότε, άλλη ώρα. Πάντως, τέλος πάντων, οι άνθρωποι που το νιώσαν καλά κάνουν και το νιώσαν και ήταν εκεί. Αλλά υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που πιστεύω ότι υποκριτικά βρεθήκαν εκεί.
1: Μην το πας τώρα εκεί, δεν θέλω να μιλάμε για... Δεν θέλω καθόλου αρνητική ενέργεια. Είναι τόσο στενάχωρη όλη αυτή η μέρα. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία και πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα, όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα.
2: Λογικό μου φαίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μέρα. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας καλλιτέχνης αποδεκτός από όλους τους χώρους, ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε τόσο πολύ, και αυτό που εγώ σκεφτόμουν και κοιτούσα από χθες, τόσο κόσμο να τον αγαπάει, να φωνάζει, να τραγουδάει τα τραγούδια του, να χορεύει, τα αυτοκίνητα να περνάνε και να ακούνε τέρμα Μαζονάκη, όλοι να ακούνε Μαζονάκη, να τον αγαπάει τόσος πολύς κόσμος, και αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο μόνος του.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, μόνος του.
1: Ήτανε μόνος του.
2: Οι ιδιοφυείς άνθρωποι γενικά διαλέγουν πιο πολύ τη μοναξιά τους, γιατί περνάνε καλά στη μοναχικότητά τους.
1: Ναι.
2: Πάντως δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο αν βγήκες έξω. Εγώ άκουγα από πάρα πολλά αυτοκίνητα.
1: Μόνο Μαζονάκη, τέρμα Μαζονάκη. Λοιπόν, καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο Μαζονάκη.

0: ρωτώ πολλές φορές, έχετε φίλους και μου λένε έχετε. Λέω, τι σημαίνει έχετε, εγώ πιστεύω δεν έχετε. Ο κόσμος έχει μπερδέψει το ότι συζητώ με κάποιον την καθημερινότητα και τα πράγματα που λέγονται. Φίλος είναι αυτός που μπορεί να του πει τα πράγματα που δεν λέγονται και χαίρεται με την πραγματική σου χαρά σύμφωνα με το τι θες εσύ, όχι με το τι θέλει αυτός.
1: Τι σωστά που
0: να είσαι.
1: Γιώργο μου. Τέτοιοι υπάρχουν λοιπόν.
0: Υπάρχουν βέβαια. Αλλά δεν είναι πολλοί. Οι καλοί είναι λίγοι και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, λέει. Άρα και λοιπόν πρέπει να μπεις εσύ ο ίδιος στη διαδικασία του να ψάξεις να δεις ανθρώπους τέτοιους. Η επόμενη οικογένειά μου είναι οι φίλοι μου, γιατί είναι επιλογή μου οι φίλοι μου και μέσα από τους φίλους μου έχω εξελιχθεί. Που είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Δηλαδή έχω δει τον εαυτό μου. Γιατί όμως υπήρχαν συζητήσεις και μοίρασμα αληθινό, που με την αλήθεια έχουμε θέμα.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης στον Σφαίρα 102.2, τι θέλω εγώ με σένα. Σήμερα είναι και μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Δεσποτική εορτή. Τιμάται κάθε χρόνο 14 του Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά στη φίλη μου την Παγόνα να χαίρεται το κοριτσάκι της, η Σταυριανή. Είναι η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στο οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς. Πολλά φιλιά σας, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο sfera.gr, το application του Σφαίρα. Και βεβαίως ο καιρός αλλάζει, αρχίζει λίγο να φθινοποριάζει. Το πρωί έχει μια δροσούλα. Πήγα το παιδί σχολείο, δεν του έδωσα καν ζακέτα. Το βράδυ, το μεσημέρι μετά βέβαια έσκασε. Αλλά
1: η υγρασία δεν έχει φύγει ακόμα και η ζέστη.
0: Θέλει ζακέτα. Θέλει ζακέτα πρωί, βράδυ αρχίζει. Και λογικό είναι, ρε παιδιά, 14 Σεπτέμβρη έχουμε. Λοιπόν, αύριο, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε 29 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Παίζει να βρέξει λίγο στα δυτικά. Το άκουσα αυτό, δεν το είδα πουθενά. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη θα έχει 28 και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Δεν δίνει βροχές στην Αθήνα, δεν δίνει τρελό αέρα, 2 με 3 αποφοράκια. Η ζεστή μέρα είναι το Σάββατο που θα φτάσει 33 βαθμούς Κελσίου και έχει ο Θεός, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, σιγά σιγά θα στρώσουμε κανένα χαλί, δεν θα κάνουμε κανένα.
1: Κοίτα, πέρσι πότε ζήσαμε λίγο το κρύο, μετά τον Οκτώβρη.
0: Εντάξει, εγώ κοίταξε να δεις. Καύσωνα, ξεκάψωνα. Εγώ του Άι Δημήτρη τρώνω χαλιά. Σταμάτε, δεν πάω να έχει και 40 πέτρε. Δεν το κάνω.
1: Οι παραδόσεις πλέον αυτές είναι παλιές.
0: Αυτό το κρατάω. Γιατί μου αρέσει το σπίτι με τα χαλιά εμένα.
1: Ο Άγιος Δημήτρης.
0: Και τα βγάζω του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ο Άγιος Δημήτρης και ο Άγιος Κωνσταντίνος πλέον μιλούν στην οικοκυρά του Λονδίνου. Εδώ πρέπει να βρεις κάτι πλέον για Αίγυπτο. Γιατί αλλάζουν τα κλίματα, φίλε.
0: Εγώ το κρατάω. Πρώτο παγωτό το Πάσχα και τέτοια.
1: Να μάθουμε τη Αγία Σίσιδα πότε στρώνουν την πρώτη μπουχάρα. Στο Κάιρο, να ξέρω.
0: 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε και 211-700-7931.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes. Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Σίμπα, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
9: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
10: Γιούπι, ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
9: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
11: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
2: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους. Και στο Φάνη να στείλουμε φιλιά, ο οποίος μας ρωτάει αν τον κοροϊδεύουμε, γιατί κέρδισε ένα κουπόνι, κέρδισε ένα πακέτο κόμπο. Όχι κουπόνι, ένα πακέτο κόμπο από την Πίτσα Φάνη λίγες μέρες πριν και ακόμη δεν τον έχουν καλέσει. Θα σε καλέσουν, Φάνη.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε και κάποια θέματα.
0: Θα σε καλέσουν, μην αγχώνεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ τσέκαρα κιόλας, γιατί ήθελα να δω αν το συνεγραμμένο το ονοματεπώνυμό σου στον νικητήριο κατάλογο και είσαι μια χαρά μέσα. Αλλά δεν σε κοροϊδεύει κανείς όμως. Μην αγχώνεσαι. Ο Αναστάσης είναι εδώ. Γεια σου, Αναστάση μου. Φιλιά πολλά στην Ευανθία, στο Μιχάλη, η Βάρη, η Μαριάνθη, ο Νεκτάριος. Όλοι μιλάνε για τον Χατζηγιάννη, για τον Μαζονάκη. Όλοι, γιατί βλέπετε τον Χατζηγιάννη τώρα που τραγούδησε και εκείνος, Γιώργο Μαζονάκη, όπως και τον Good Job Nicky είδα που έκλαιγε χθες. Και γενικά όλα τα social μπαίνει και έχει να κάνει με τον Γιώργο, τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και παγκοσμίως, το Land Bible.
0: Καλά, ναι, και στη Γαλλία.
1: Ναι. Ναι, γιατί ήταν, σου λέω, ήταν καλλιτεχνική φιγούρα, τον γνωρίζαν πολύ στον χώρο. Πάντως, εκτός Μαζονάκη, όλα τα θέματα, να πω συγγνώμη στη θεία μου την Όλγα, τη το έξα τώρα κατάμουτρα, αλλά δεν με άκουγε καλά. Καλώς ήρθες, θεία, έπρεπε να βγω αέρα.
0: Ποια θεία είναι τώρα?
1: Η θεία μου η Όλγα, ήρθα από την Αμερική.
0: Έχει θεία στην Αμερική?
1: Πάρα πολλούς. Έχω πολύ μεγάλο σώμα Αμερική.
0: Και ήρθε. Είναι θεία.
1: Είναι καλή.
0: Είναι...
1: Όχι μεγάλη.
0: Και τη το κλεισέ.
1: Δεν άκουγε.
0: Πάρτε για τη θεία σε πάρα.
1: Τώρα είμαστε αέρα, τη έλεγα.
0: Επίρουσια θεία. Πήγαινε έξω και πάρει τηλέφωνο, Θανάση. Τη θεία από το Σικάγο, δεν τη το κλείνουμε. Τι είναι αυτά, αυτό το παιδί μυαλό δεν έχει βάλει ακόμα. Λοιπόν, 693.
1: Δεν το θέλω το χρήμα.
0: 6-9-102. Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι εδώ. Πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026, επιστρέφει στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού με θέμα το νερό. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια, μεγάλο χορηγό τη διοργάνωση για τρίτη συνέχεια χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του εμπρού και να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Για τους μικρούς ποδηλάτες μας υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Κανονίζεις με Μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλεύθερα δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του. Όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει. Μπες στο δουλευταρά και δεν θα χάσεις.
0: Πάμε κατευθείαν σε break και επιστρέφουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2 για την δεύτερη ώρα, όπου έχω να σας πω και κάποια έτσι σουσού που έχω μάθει τις τελευταίες μέρες, λέω.
2: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 96.6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
4: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
7: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
8: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
9: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
10: Ετοιμάσου για Πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
11: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Σφαίρα 96,6.

0: σβησμένα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Τα σχολεία σήμερα ουσιαστικά ξεκίνησαν κανονικά. Σήμερα πήρανε βιβλία.
2: Σήμερα
1: μπήκανε στις τάξεις, είδαν τα θρανία τους. Να ευχηθώ έτσι κουράγιο στους γονείς και δύναμη για εσάς που έχετε. Εγώ, ας πούμε, ανήκω στην κατηγορία που έχω σε όλες τις βαθμίδες.
2: Πώς γύρισαν τα δικά σου?
1: Έχω δημοτικό, έχω γυμνάσιο και λύκειο.
2: Πώς γύρισαν τα δικά σου? Τι ψυχολογία είχαν τα παιδιά?
1: Κοίταξε, τα μεγάλα τετράωρα ακόμα. Τα μεγάλα είναι, πήραμε βιβλία.
2: Ο μεσαίος, να μάθω. Η μεγάλη έχει μπει σε
1: ένα αριθμό. Ο μεσαίος, μην ανησυχείς, μου λέει, το έχω. Ναι, αυτό. Λέω, τι εννοείς? Το αισθάνομαι. Λέω, επειδή εγώ δεν το αισθάνομαι, κάτσε να διαβάσεις, γιατί.
2: Μήπως ήταν λίγο ταραγμένος εχθές από το 1-1 στη Τρίπολη.
1: Γι' αυτό φώναζε χθες.
2: Γι' αυτό φώναζε.
1: Και χθες έπαιζε η ΑΕΚ. Κάθε μέρα παίζει η ΑΕΚ. Δεν ξεκουράζονται αυτοί.
2: Παίζει Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Γιατί μου πει μισή εβδομάδα ότι έχει γήπεδο? Κάτι έχει μισή εβδομάδα.
2: Κύπελο. Θα έχει μάλλον.
1: Ναι.
2: Εξαναβολή. Δεν τα γνωρίζω ναι. Καλά.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να επηρεάζεται όμως το διάβασμά του. Επηρεάζεται.
2: Είναι η εφηβεία τώρα. Τώρα θα επηρεάζει. Τώρα, κοίτα.
1: Εσένα σε επηρεάζει αυτό στο διάβασμα?
2: Δεν βλέπεις που έχω καταντήσει. Λύκειο δεν το τελείωσα. Σε ένα κάγκελο ήμουνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μη συζητάμε για τα
1: δικά
2: μου.
1: Γιατί μπερδεύεται το παιδαγωγικό κομμάτι με το αθλητικό.
2: Φέτος.
1: Ναι.
2: Φέτος.
1: Ήσουν από αυτούς τους ανθρώπους που τσακωνόσουν στο σχολείο για την ομάδα σου.
2: Δυστυχώς ήμουν από αυτούς. Δυστυχώς από αυτό το νοχετό.
1: Δηλαδή, μα σου λέγανε, Θανάση, δεν έχετε καλή ομάδα φέτος. Δεν έλεγες, καλά, εντάξει.
2: Σιγά μου λέγανε και στο πληθυντικό. Κύριε Πασά, η ομάδα σας φέτος. Δεν βλέπετε,
1: δεν
2: έχετε.
1: Γιατί πάντα όταν μιλάνε για την ομάδα, μιλάνε στο πληθυντικό. Δηλαδή, φέτος έχουμε.
2: Όχι,
1: αυτοί δεν έχουν.
2: Εμείς ήμασταν εκ του προσωπικού. Δηλαδή, για το η ομάδα σου, ρε. Καλά, ότι είναι δικιά μου, ότι είμαι ο μικρός Μαρινάκης. Μικρός κόκαλης εγώ ήμουνα. Έπαιρνα την ομάδα, την έφτιαχνα. Κοίτα, φέτος η ψυχολογία του γιού σου.
1: Έχεις τσακωθεί ποτέ για την ομάδα σου?
2: Πολλές φορές.
1: Γιατί, Θανάση μου?
2: Τι να κάνω τώρα?
1: Μην το κάνεις.
2: Ήταν η εφηβεία.
1: Αυτό τώρα μεγάλωσε, έτσι γέρος, το καταλαβαίνεις. Τώρα
2: δεν έχω και κλειδώσεις να τρέξω. Δεν ασχολούμαι. Εθνική Ελλάδος, λέω.
1: Ναι.
2: Ο γιος ήταν τρίτη γυμνασίου. Είναι σημαντική χρονιά αυτή, έτσι. που ορίζει το Λύκειο.
1: Βέβαια.
2: Φέτος θα τον ορίσει ο Μουκουντή πάρα πολύ. Πόσα
1: είναι ο προπονητής της ομάδας?
2: Ο κεντρικός αμυντικός.
1: Είναι παίκτης δηλαδή.
2: Παίκτης. Μουκουντή, ο Ρώτα θα κρίνουν πάρα πολύ την ψυχολογία του παιδιού.
1: Ο Ρώτα δεν είναι παλιός.
2: Ο καινούριος είναι αυτή.
1: Υπάρχει και ένας παλιός Ρώτσα.
2: Ρώτσα.
1: Συγγνώμη.
2: Αυτά, ας πούμε, δεν πρέπει να τα λες στον Δημήτρη. Θα είναι, λέει, το παιδί θα τρώει τις φακές
1: Ρώτα
2: του.
1: Ρώτα και Ρώτσα, λογικά θα είναι τριτοξάδερφα, ρε Θανάση.
2: Ναι, αλλά σου φέρνω εγώ τώρα λιπέρμελ. Τρώει τις φακές ο Δημητράκης. Και διαβάζει τα νέα δίπλα στο κινητό. Και λέει, άρε Ρώτα. Και του λες εσύ, τρώει τις φακές ο Δημητράκης. Και διαβάζει τα νέα δίπλα στο κινητό. Και λέει, άρε Ρώτα. Και του λες εσύ, αυτός είναι παλιός. Όχι, μωμένα και. Μα αχ, Ρώτσα.

0: Μητράκι, υπάρχει λύση.
1: Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Πληροφορική. Μπορείς να σπουδάσεις εδώ. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού.
0: Ορίστε,
1: δηλαδή. Ορίστε. Από εκεί μπορείς να γίνεις ποδοσφαιριστής. Όχι.
0: Όχι. Το ρώτησα, θα τον μάθεις όμως μια φορά.
1: Λοιπόν, 2-10-32-23-60 και delta360.gr για να μάθεις πιο πολλές πληροφορίες.
0: Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Στην Novibet.
1: Μην φωνάζεις, Θανάση.
0: Πώς με τη νέα Novibet. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ναι, καλά, άκουσες. 20.000 η Novibet σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις, ειδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετος στοίχημα.
1: Είσαι άσχετος, ε.
0: Γιατί, για
1: γιατί ο Μπιλ εδώ σου λέει είχε Champions League μέσα στη βδομάδα, Θανάση.
0: εντάξει.
1: Τι εντάξει, ούτε αυτό δεν ξέρεις.
0: Όχι, είπα και για, Νίκος την λέει... για την εβδομάδα που έρχεται, με ρώτησες.
1: Ναι,
0: η προηγούμενη είχε, ναι, το ξέρουμε αυτό.
1: Α, μία έχει, μία δεν έχει παρά.
0: Τώρα έχει Europa, έχει Ολυμπιακός.
1: Και ο Νίκος σου λέει: Θανάση, άλλαξε θέμα, δεν έχουμε καλή ομάδα φέτος. Άστο, πες κάτι άλλο.
0: Όχι, στα εύκολα και στα δύσκολα πάντα.
1: Για ποια ομάδα το λέει αυτό?
0: Στον Ολυμπιακό λέει.
1: Α, για τον Ολυμπιακό.
0: Στο δύσκολο πάντα.
1: Με δεν λέει Ολυμπιακό, το κατάλαβες μόνο.
0: Κατάλαβα, γιατί μου λένε δεν είμαστε καλή ομάδα, έχω τον Πολυμενέα τώρα στην Σταύλεγα.
1: Ποιο είναι ο
0: Έφαγε ένα μπαλάκι προφέ. Κερασμένο.

0: καλέ, άνοιξέ μου. Πρέπει να παίξει και τελευταία νότα του Χατζηγιάννη. Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης, στον Σφαίρα 102.2. Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Έχουμε πιάσει κάτι συζητήσει εδώ που δεν μπορώ, με κάνουν και αισθάνομαι άβολα.
1: Τις εφηβείες.
0: Οπότε ανοίγω. Να σου πω λίγο για τον νέο James Bond που θα είναι μάλλον Έλληνας.
1: Κοίτα, ρε.
0: Ο Τέο James.
1: Κοίτα, πολύ. Μακάρι αρχικά να είναι ο Τέο James.
0: Κούκλος είναι.
1: Γιατί πέρα ότι είναι κούκλος, είναι και πάρα πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εγώ δεν ήξερα.
1: Α,
0: ο Θεόδωρος Ταπτικλής.
1: Εντάξει, να είναι καλά. Ο Γκάι Ρίτσι τον έκανε Εβραίος γνωστό με τη σειρά Gentleman. Το ένα και το δεύτερο season.
0: Αυτός είναι.
1: Είναι πολύ ωραίος.
0: Κούκλος.
1: Και στο δεύτερο season, επειδή μάλλον ήταν και λίγο προκάστη για James Bond, φοράει πιο πολλά κουστούμια.
0: Smoking.
1: Ναι, φοράει πιο πολλά κουστούμια. Τον έχει βάλει και ο Γκάι Ρίτσι να κάνει και κάποια action με ξυλίκια και τέτοια, και του ταιριάζει ο ρόλος. Επίσης, άμα γυρνάγαν James Bond τώρα με τον Τέο James, να πάρουν και τον Γκάι Ρίτσι. Δηλαδή, όπως είναι το cast το Gentleman, να το δούμε σε ένα James Bond. Ποιο θα κάνει, όμως το κακό είναι το θέμα.
0: Ελληνικής καταγωγής Βρετανός ηθοποιός, 41 ετών. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι ο επόμενος James Bond. Η Bondολογία αυτό λέει, η παγκόσμια Bondολογία.
1: Είναι, παίζει μύτη-μύτη. Είναι με έναν άλλον κοκκινοξάνθο, δεν μ' άρεσε καθόλου. Με έναν κοντό, δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Δεν τον ήξερα καν εγώ που παίζει. Αυτός δεν μ' άρεσε το αυτό. Ότι ο James έχει και ένα αλφα παρουσιαστικό. Ας πούμε ρε Σιελίνα, τώρα κάτσε. Γιατί θέλω να το ανοίξω τώρα.
0: Διαβάζω την ιστορία της οικογένειάς του, είναι φοβερή.
1: Τρομερή, μεταναστευτική, πολύ ωραία
0: ναι,
1: ιστορία.
0: Φοβερή,
1: και έχει κάνει και πολύ ωραίες δηλώσεις ότι η μετανάστευση είναι πάντα μια πόρτα μακριά σου, μπορεί να γίνει και σε σένα.
0: Απίστευτο.
1: Δεν θα έκανε τώρα ότι ο James να πάρει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, ας πούμε, στην Οδύσσια του Νόλαν. Που είναι και Έλληνας.
0: Σωστά.
1: Ορίστε. Και είναι και Βρετανός.
0: Ο παππούς του, ο Νικόλαος Ταπτικλής, αναγκάστηκε να φύγει μετά την επέλαση των Ναζί στην Ελλάδα, επιχειρώντας ένα ταξίδι που σήμερα αποκτά σχεδόν ανατριχιαστική επικαιρότητα, με πλοιάριο και στη συνέχεια διαξηράς πέρασε μέσω Τουρκίας στη Δαμασκό. Βρέθηκε στη Γερμανία, εργάστηκε στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Ουσιαστικά σε τον οργανισμό που αποτέλεσε πρόδρομο η ΣΥΠΑ της αρμοσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, αντιμετώπισε τον τύφο και τη φυματίωση στους προσφυγικούς καταβλισμούς και μετά ο μπαμπάς του μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία και την πλευρά της μαμάς του, Τζέιν, η γραμμή της καταγωγής οδηγεί στη Σκωτία και τη Γλασκόβια, παντού δηλαδή. Έτσι, είναι φοβερή η ιστορία του.
1: Τα έχει πάρει όλα.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι. Του ταιριάζει καταρχάς.
1: Του ταιριάζει πολύ, του πάει πολύ και το κουστούμι είναι και ψηλός.
0: Είδες άμα σε βοηθήσει όμως, σε βοηθήσει και ο Γκάι Ρίτσι. Άμα ρε παιδί μου, όλα συνωμοτούν στο να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Εντάξει τώρα, παίξει δεν παίξει τον James Bond. Ανοίγει μια μεγάλη καριέρα για τον Τέο James, γιατί γενικά έχει κερδίσει πάρα πολλά στοιχήματα. Γιατί δεν είναι
0: και πολύ καλός ηθοποιός.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δεν είναι απλά όμορφος, είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Δηλαδή και έχει τύχει να τον δω και σε μια-δυο άλλες πιο μικρές παραγωγές. Παίζει πάρα πολύ καλά.
0: Χρειάστηκε να αφαιρέσει το ελληνικό του επώνυμο για να χωρέσει πιο εύκολα στην βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία.
1: Εντάξει, το Ταπτικλής.
0: Ταπτικλής.
1: Ταπτικλής. Σα σκυλάκι, δεν θα ακούγεται ωραίο. Ταπτή. Τέο ταπτή. Δεν είναι
0: έτσι. Το James Bond είναι άσχετο όμως.
1: Τέο James. Πήρε τη μάνα του, γιατί είναι
0: άσχετο. Σωστά.
1: Συγγνώμη, ο Χάλαντ όταν το έκανε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, η καλύτερο ήταν.
0: Γιατί τι έκανε ο Χάλαντ.
1: Τίμησε τις γυναίκες μέσω της μάνας του, πολύ ωραίος. Έβαλε το όνομα της μάνας του πρώτα, πριν το Χάλαντ που είναι του πατέρα. Έβαλε Μπράουτ Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Και κανονικά εγώ νόμιζα θα ξεκινήσει έτσι και τη σεζόν στην Premier League, αλλά όχι εκεί. Χάλαντ.
0: Λοιπόν, πάμε να πιούμε καφεδάκι. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ και η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολόκληρη γκάμα. Από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακό και αγαπημένο.
1: Αϊφωνάκιδες, μ' ακούτε? Για όσους περιμένατε το νέο iPhone 18 Pro,
0: πολύ
1: η στιγμή
0: ωραίο,
1: έφτασε. Ωραία, νετάτη μου. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν και ξέρεις που θα το βρεις. Στην Nightstorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStorm.gr.
0: Έχω μπει τώρα και το βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αντώνη, ξέρεις τι θα κάνεις. Θα παίξει την μπαλίτσα σήμερα.
0: Λοιπόν, και βέβαια Γιώργος Μαζωνάκης, και βέβαια έλα να δεις.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
1: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Whisky Duars μόνο 16,85. Και Gin Bombay μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
0: Σπέρα. 96,6.

0: Και πώς να κοιμηθώ, Θοδωρή Σφαίρη, στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα σε όλους και πολλά φιλιά. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το σφαίρα.gr ή από το application του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Είναι ο Θανάσης Πασάς.
1: Είναι η Ελίνα η Παπίλα. Και εγώ, παιδιά, να πω κάτι. Πρέπει να πω λίγο και στη γειτονιά μου χρόνια πολλά. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, ο πιο ιστορικός σύλλογος της Ελλάδος,
0: ναι,
1: ο ιστορικός ο λεγόμενος, το καμάρι της προσφυγιάς, ο Πανιώνιος, σήμερα γιορτάζει 136 χρόνια ιστορίας. Είναι 136 χρόνια ο ιστορικός, χρόνια πολλά στο Πανιώνιο, χρόνια πολλά στη γειτονιά μας. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά, είναι όμως εκεί ακάθεκτος, τώρα είναι στη Δευτεροεθνική, θα ανέβει, δεν πειράζει, είναι η Πανιωνάρα, είναι η Νέα Σμύρνη μας, οπότε τον θέλουμε πάντα στην Πρώτη Εθνική. Χρόνια πολλά στο Πανιώνιο, αυτό ήθελα να πω.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να στείλουμε μια καλησπέρα στην Έφη. Το έλα να δεις που ήθελε να ακούσει, βεβαίως το άκουσες. Η Αγγελική, βάλετε ένα τραγούδι του Μαζωνάκη από 5 και 4 μέχρι 5.30.
1: Α, θέλει να εντοπίσουμε τώρα ποιο είχαμε βάλει.
0: Το σαν ήμουν παιδί. Μάλλον σαν ήμουν παιδί, νομίζω. Του Φίβου. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Τεράστιο τραγούδι και αυτό. Η Δέσποινα, η Μάγδα, η Βάσο, η Μαρία, ο Γιάννης, ο Αναστάσιος, ο Αριστοτέλης, τι έγινε?
1: Τι πάει,
0: η Ελένη.
1: Εδώ, σε παρακαλώ, συντονίζουμε την εκπομπή. Ένα κινητό έπεσε, δεν έγινε κάτι.
0: Η Novibet, κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα γίνεται αυτό. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις, μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr.
1: Παιδιά, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Πώς! Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε μια σχολή που σου δίνει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα.
0: Μην τρώσεις λέξεις, δεν καταλαβαίνω
1: τι λες. Και προετοιμάζεσαι, δεν φταίω εγώ, δυσλεξία, για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σε ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Καλά το είπα, κύριε Ελίνα. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Κλείσε μια ξενάγηση εγκατάσταση σχολής Τεσταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, η Νέα Φιλαδέλφια. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος.
0: Κοίταξε, επειδή μπήκα στην iStorm πριν που λέγαμε για το iPhone 18, τώρα σε όποιο site και να μπω, μου βγαίνει το iPhone 18.
1: Τώρα την έκατσε, τώρα παντού
0: όπου
1: iPhone.
0: Και να μπω. Ναι, λίγο που το ψάξα. Λοιπόν, ποια είναι η χειρότερη ταινία που έχει ζήσει στη ζωή σου?
1: Α, έχω πάρα πολλές.
0: Η χειρότερη, θέλω το νούμερο ένα σου, γιατί βγήκε η χειρότερη ταινία όλων των εποχών.
1: Η χειρότερη, κοίτα, η χειρότερη όλων των εποχών νομίζω ήταν το Cats.
0: Όχι.
1: Που είδα. Ήταν τραγικό.
0: Σκεφτείτε ότι σε αυτή την ταινία το κοινό ζητούσε πίσω τα χρήματά του.
1: Τόσο πολύ, για πες.
0: Ψηφίστηκε ως η χειρότερη όλων των εποχών. Είναι η ταινία The Room του 2003.
1: Τι λέτε, ρε, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Το The Room ήταν από τις καλύτερες ταινίες.
0: Ψηφίστηκε και... στον κόσμο, σου λέει.
1: Εντάξει, όλοι οι ατάλλαντοι ψηφίζουν πρώτον, δεύτερον. Το Room είναι η μοναδική ταινία που έχει γίνει ξανά ταινία η ταινία. Πώς γυρίστηκε η ταινία. Πόσες άλλες ταινίες το έχουν αυτό? Δεν πάρα να καταλάβω.
0: Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τζόνι, ενός καλοσυνάτου τραπεζίτη και του ερωτικού τριγώνου, στο οποίο μπλέκεται με την ανηλικρινή αραβωνιαστικιά του Λίζα και τον καλύτερο του φίλο Μάρκ.
1: Λίζα,
0: μιλάμε τώρα για story. Πού το σκέφτηκε?
1: Κοίταμε λίγο. Θα κοιτάξω για να του πω. Hi, Mark. Είναι ταινιάρα το The Room. Καλά. Ψηφίστηκε. Ποια τα άλλα την ψηφίζουν εκεί πέρα?
0: Καταρχάς απέτυχε παταγωδό στο box office.
1: Καλά, δεν ξέρω τι τους γίνεται.
0: Αντισυμβατική αφήγηση, τεχνικά προβλήματα, αλόκοτη ερμηνεία του Γουίζο που έπεσε. Λογικά έπεσε ποιον, έπεσε αυτός.
1: Αυτός
0: τον Γουίζο έπεσε τον Τζόνι.
1: Σε παρακαλώ, ναι, τον Τζόνι.
0: Λοιπόν, συγκέντρωσε το 25% στις ψήφους για τη χειρότερη ταινία.
1: Πολλά δικά του τα λεφτά, έτσι, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όλα, εδώ τα έχει βάλει ηθοποιός όλα, φίλε.
0: Άσα την άλλη που έβαλε όλα τα λεφτά για να φιλέ τον αγαπημένο σε ηθοποιό.
1: Δεν συγκρίνονται, ρε, δεν συγκρίνονται. Τώρα το The Room μιλάμε.
0: Μιλάμε τώρα
1: που
0: σου λέει η χειρότερη όλων των εποχών.
1: Δεν είναι χειρότερη, μωρέ. Είναι καλύτερη ταινία όλων των εποχών.
0: Τόσο πολύ.
1: Είναι, μιλάμε τώρα.
0: Έγινε και sequel. Έγινε και sequel το The Room Returns.
1: Εντάξει, το 2 ποτέ δεν πετυχαίνουν τα sequel, δεν πιάνουν ποτέ.
0: Μήπως γι' αυτό.
1: Μάλλον θα λέγε το δέσο. Μιλάμε τώρα. Σπάει όλους τους κανόνες τι σκηνηματογράφησες αυτή.
0: Πες μου λίγο, πώς κατέληξε το story, δηλαδή το ερωτικό τρίγωνο, με ποιον έμεινε η Λίζα?
1: Δεν θυμάμαι καν πώς καταλήγει η ταινία.
0: Με τον καλύτερο φίλο.
1: Θυμάμαι απλά ότι κοιτάζε με γουρλωμένα μάτια και λέω χαϊδευόμουν, μόνος λέω πω τι βλέπω ρε φίλε.
0: Α, ήταν σαν... ερωτική ταινία.
1: Όχι, είναι σαν να βλέπεις το Μότσαρτ να παίζει στο ένα μέτρο δίπλα σου. Μιλάμε τώρα για τέχνη.
0: Έμεινες μόνος σου μέσα στο σινεμά, γιατί λέει φύγαν όλοι.
1: Δεν την είδα σινεμά, δεν είμαι από αυτούς κακομύρδες. Φυσικά ήθελα να τη δω μόνος μου. Να απομονωθώ στο σπίτι μου, να μείνω μετά γυμνός.
0: Είχε ερωτή.
1: Σε ευριακή στάση και να χτυπιέμαι.
0: Σταμάτα, Θανάση.
1: Είμαι πολύ λίγο και να καταλάβω το δερού.
0: Πες μου λίγο, είχε ερωτικές σκηνές?
1: Προσπάθησαν.
0: Είχε.
1: Νομίζω είχε. Είχε μια-δυο.
0: Το έχεις δει και εσύ? Σου άρεσε? Όχι.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά, πείτε μου λίγο, ήταν ερωτική έτσι πως κάνετε, έτσι πως μιλάτε. Μου θυμίζετε τη συζήτηση που λέει κάνουμε πριν για το γιο μου. Αυτή τέτοια ταινία ήτανε.
1: Είναι συγκλονιστική κωμωδία, οπότε είναι δύσκολο.
0: Α, και κωμωδία.
1: Για δράμα πήγαινε. Είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει.
0: Αν μας έχει ακούσει κάποιος και να θέλει να τη δει.
1: Την έχουν δει πάρα πολλοί κόσμοι. Η δικιά μου γενιά την έχουν δει όλοι.
0: Άρα είναι πορνό.
1: Δεν είναι πορνό το The Room.
0: Είναι ερωτικό.
1: Κοίτα, μπορείς να δεις.
0: Είναι ή δεν είναι ερωτικό, παιδιά?
1: Μπορείς να δεις το Disaster Artist.
0: Με τον James Franco.
1: Με τον James Franco.
0: Το λέει εδώ.
1: Σιλομούφα. Room δεν είναι. Βαϊζό δεν έχει γίνει. Αλλά κοιτάξτε, προσπάθησε.
0: Κοίταξε, αν είσαι τόσο έντονα φορτισμένος για να υπερασπιστείς το Room, επειδή προφανώς είχες.
1: Καταρχάς παίζει καταπληκτικά ο Βαϊζό. Μπράβο. Το μαλλί,
0: το
1: μαύρο.
0: Η Ζιλιέτ Ντανιέλ έπαιζε καλά.
1: Καλή, ήταν καλή.
0: Έκανε για το ρόλο.
1: Αν τις περισσότερες Ελληνίδες, πολύ καλύτερα.
0: Αμάρε Θανάση. Αμάν.
1: Κοίτα, νομίζω κάποιες ταινίες έχουν δώσει χώρο σε καλλιτεχνάτες σαν τον κύριο Γεωργίου να υπάρχουν στον χώρο μας. Εγώ αυτό να πω. Πάλι καλά,
0: πώς θα συνδέεις όλα μεταξύ
1: τους. Είναι ο δικός μας.
0: Πώς θα βρίσκουν όλοι μεταξύ
1: τους. Είναι ο δικός μας. Περιμένω πώς και πώς να δω μπλε ιστορίες στο Skype.

0: ναι, λίγο πριν τις 7, στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας για ακόμη μία φορά. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Και η Lady Gaga που έγινε μαμά και δεν την πήρε χαμπάρι κανείς.
1: Το είχε καταβγεί. Στο πεντάμινο το πήραμε πρέφα.
0: Εδώ διάβασα ένας που λέει, εδώ λέει θα είχε κάνει αποκάλυψη τεστ εγκυμοσύνης. Baby, όχι gender reveal, πώς λένε αυτά.
1: Baby shower.
0: Μετά είναι, πιο μετά.
1: Όχι, αυτά το baby shower.
0: Baby shower είναι στο τέλος.
1: Δεν είναι με το μωρό στη κοιλιά.
0: Ναι, αλλά στο προς το τέλος. Το gender reveal είναι να δούμε τι φιλοπεριμένεις.
1: Δεν θα κάνει gender reveal. Η Gaga δεν έχει, γιατί θα είναι ungendero.
0: Πέντε σημάδια λέει που είχαν προδώσει την εγκυμοσύνη, αλλά κανείς δεν το είχε γράψει όμως. Καταρχάς εμφανίστηκε με το νεογέννητο μωρό στην σωμάσιμο, πώς το λένε.
1: Jackson.
0: Έτσι καταλάβαμε ότι γέννησε η Gaga.
1: Okay.
0: Τώρα έχουν ξεκινήσει και μιλάνε για παρέα και τη μητέρα και τέτοια. Τέλος πάντων.
1: Φίλε, να σου πω, είδες ποτέ κοιλιά της Gaga?
0: Δεν είδα την Gaga όμως το τελευταίο καιρό.
1: Συγγνώμη, δεν έκανε συναυλή στο καλοκαίρι Gaga?
0: Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω.
1: Καλά, αφού την είδα κάπου που χόρευε, σαν παλαβή πριν κάποιους μήνες.
0: Δεν θα ήταν προχωρημένη εγκυμοσύνη. Κειμένα, άμα με έβλεπες, μην βλέπεις τώρα, δεν το καταλάβεις στην αρχή.
1: Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε λίγο τα στοιχεία. Να δούμε.
0: Λοιπόν, τα σημάδια. Είχε μιλήσει τον Ιανουάριο του 25 και είχε πει ότι θέλει να κάνει παιδιά.
1: Το προσπαθούσε τότε.
0: Και ότι θέλει τα παιδιά. Είχε μιλήσει τον Ιανουάριο του 25 και είχε πει ότι θέλει να κάνει παιδιά.
1: Το προσπαθούσε τότε.
0: Και ότι θέλει τα παιδιά της να καταλάβουν, λέει, ότι τι σημαίνει τέχνη της.

0: μακροεξάδελφος.
1: Τι να σου πω τώρα, τι είναι ο Μάικλ Πολάνσκι, να προωθήσω το τσά. Του Πολάνσκι ο γιος είναι σίγουρο.
0: Έκανε γιο τελικά ο Πολάνσκι μετά. Από τη Σάρα Τέιτ.
1: Μάικλ.
0: Θέτω τώρα πολλά ερωτήματα.
1: Πολάνσκι. Α, κοίταξε. Είναι Αμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, μουσικός παραγωγός, αραβωνιασμένος με την Κάκα. Αυτά.
0: Καμία σχέση δηλαδή με τον Πολάνσκι.
1: Γονείς Στίβεν Πολάνσκι.
0: Όχι, καμία σχέση. Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη. Κοίτα και το Παπιλέικο σε εμάς στη Χαλκίδα. Πιάνει πολύ. Ξέρεις πόσος κόσμος είναι. Στους ρόλους. Πάρα πολύ.
0: Το ξέρεις ότι εμείς πασάς είμαστε πολύ λίγοι.
1: Αποκλείεται. Πασάς.
0: Πάρα πολύ λίγοι.
1: Στην Ελλάδα πασάς.
0: Πολύ λίγοι. Ελάχιστοι. Οι υπόλοιποι πασάδες είναι μόφα πασάδες. Είναι με το ένα σίγμα. Το σωστό, το ελληνικό θέλει δύο στη μέση.
1: Πάλι καλά που σε λένε και Γιάννη με έναν ή, φαντάζεσαι.
0: Το άλλο είναι τουρκικό.
1: Λοιπόν, φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. 4 πάγια δώρο, τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να μάθει πολλά για τα προγράμματα ρεύματος.
0: Ξέρετε ποια είναι μία από τις πιο δημοφιλές εργασίες στο σπιτιού το Σεπτέμβρη? Το βάψιμο Κας, λέει η Ελίνα, ότι δεν ισχύει. Αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις στη δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Δουλευταράς.

0: Η Οδύσσια είναι
1: πάλι με τον
0: η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal.
1: Απίστευτο ότι αυτή η ταινία, να πούμε, πιο πολύ, ξέρεις, είναι αυτό που σου έλεγα, θυμάσαι που σου έλεγα για το hate watching, ότι πιο πολύ θέλουν να, να δούνε κάτι για να βρίσουν, να νευριάσουν. Λοιπόν, έκανε τέτοιο impact τελικά το αρνητικό marketing αυτής της ταινίας, που έκανε, είναι την πιο εμπορική ταινία.
0: Δεν ξέρω αν το αρνητικό marketing περιορίστηκε μόνο στη χώρα μας.
1: Όχι, παγκοσμίως το λέω. Παγκοσμίως. Θέλαν κάποιοι να πάνε να τη δουν από περιέργεια. Μετά θέλαν κάποιοι να πάνε να βρίσουν το τι πόσο λάθος ήταν.
0: Και οι περισσότεροι να έχουν άποψη για να έχουν και εκείνη τη δική τους ματιά.
1: Σου άρεσε τελικά εσένα?
0: Εγώ δεν την έχω δει καλά.
1: Ακόμα δεν την έχω δει. Πρέπει να το δεις.
0: Δεν βρίσκω τόσο χρόνο, ελεύθερο.
1: Ειδικά εκεί που σταματάει και λέει σαν Έλληνας, μιλάει με άλλον Έλληνα. Ο Έλληνας μιλάει ελληνικά, αυτός αγγλικά. Και λέει, κάτσε ότι να σου μεταφράσω. Ήταν ωραίο που με τούν όλα.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι μια ταινία η οποία την ένατη εβδομάδα προβολής προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δις δολαρίων που είχε σημειώσει το Jurassic World το 2015.
1: Όντως, τρομερό. Τρομερό,
0: έχει περάσει. Λοιπόν,
1: πώς 1,5 δις έχει φτάσει τώρα?
0: Είναι η πρώτη ταινία που δεν είναι sequel ή remake μετά το Avatar. Το 10 τέλος πάντων, που είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Λοιπόν, αυτό που δημιούργησαν ο Κρις και η Έμα Τόμας θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο φιλόδοξες και άρτια εκτελεσμένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου και τέτοια. Μπράβο όμως, συνεχίζει.
1: Ανοίγει πόρτα, να ξέρεις τώρα, τρομερή ο Νόλαν. Άνοιξε τρομερή πόρτα, η πόρτα της ελληνικής μυθολογίας, γιατί τώρα όλοι ξύνονται γύρω-γύρω από αυτή την κλίτσα.
0: Ποιο πιστεύω θα κάνουν,
1: μήπως να επενδύσουμε? Όχι, ήδη έχουν βγει, τρομερό κόμπο. Λοιπόν, άκου τώρα, υπάρχει μια φήμη, οι Duffer Brothers που φτιάξαν το Stranger Things.
0: Ναι.
1: Να είναι σκηνοθέτες με παραγωγούς στο Benioff του Game of Thrones, HBO, να πάνε με το αρχέτυπο Οδύσσια σε σειρά.
0: Α, να το κάνουνε σειρά.
1: Σκέψτε τώρα τι λεφτά θα βγάλουνε. 3 season. Θα βάλουν εκεί τον Οδυσσέα να προβληματίζεται.
0: 15 επεισόδια κάθε μία.
1: Άνετα, ρε. Στην Κίρκη, στούζα στο κάγκελο.
0: Στην Κίρκη μια σεζόν.
1: Εκεί μια σεζόν. Να δούμε ποια θα μπαίνει, ποια θα βγαίνει, πώς θα μπαίνουν. Ελάτε όλες μαζί. Όλες χώρια, αφήστε με να φύγω στην Πινελόπη. Ποιον θα βάζεις να κάνει τον Οδυσσέα? Πες ότι είσαι εσύ τώρα καλλιτεχνική διευθύντρια.
0: Εμένα ο Ντέιμον μ' αρέσει.
1: Α, τον Ντέιμον, δεν μπορεί να παίξει τώρα. Πέρα να παίξει σειρά, ποιον θα παίρνει? Θα παίρνει Έλληνα.
0: Ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, έλεγε ο Οδυσσέα. Ναι. Που θα έχει impact στο Hollywood, ποιον καλέ.
0: Το Πάνο Βλάχο.
1: Πάνω Βλάχο, να σου πω ότι ήταν στο Hollywood και δεν
0: ναι, εντάξει, η σειρά, η τέτοια να ξαναγυρίσει. Δεν θα σου άρεσε τώρα. Καλά, εμένα ο Πάνος μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και να έχει, αλλά θέλω να σου πω ότι αν θα παίρνω τον Έλληνα, από Έλληνα θα παίρνω τον Πάνο Βλάχο. Το είπα και αμέσως,
1: Θα το σχετικά κάνω. Θα ήθελα ο Πάνος Βλάχος να τον δέσουν στο κατάρτι για να παίζει με την κιθάρα του και όλοι να λένε «Πατάξτε τόσες ειρήνες».
0: Εάν δεν ήταν Έλληνα, θα παίρνω τον Χέμσουορθ, τον Κρις.
1: Δεν του κάνει, δεν του κάνει. Θέλει, πρέπει να είναι λίγο κοντά στα 50 ο...
0: Γιατί ο Χέμσουορθ πόσο είναι, 20?
1: Η αλήθεια αυτή είναι, μεγάλο και αυτό. Αλλά πολύ τούμπανος για Έλληνα.
0: Ωραίος.
1: Δεν κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι στις ανώτερες σχολές Δέλτα μπορείς να ασχοληθείς και με πληροφορική graphic design και αν θέλεις και έτσι επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο, εφαρμοσμένες τέχνες, media, έχει performing arts και τέτοια. Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα, στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, μπορείς να ξεκινήσεις να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα λοιπόν, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δώρο τροχός δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις να γυρίσεις το τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα 96,6. Το δυνατό ραδιόφωνο της Πάτρας.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. 9, 6, 6, σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 εδώ παρέα μέχρι τις 8 καθημερινά 5 με 8. Τι θέλεις να μου πεις, Θανάση?
1: Κάτι να σου πω, αλλά δεν το ξέχασα τώρα. Γιατί με ρώτησες, το παθαίνω αυτό.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω ότι εδώ που πλησιάζουμε τώρα και στο τέλος, είναι δύσκολο να υπηρετείς ψυχαγωγία σε μέρες που η ψυχαγωγία δεν μπορεί να υποστηριχθεί με κανέναν τρόπο, και ειδικά όταν έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι στη δική σου τη ζωή, στη δική σου τη δουλειά. Ο γιος μας ο Νάκης είναι σφαίρα 102,2, και δεν λέω ήταν, είναι και θα είναι για πάντα. Οπότε και εμείς, να ξέρετε, το προσπαθούμε, και η δουλειά μας είναι αυτή, η ροή της εκπομπής είναι αυτή. Έχουμε αποφασίσει και έχουμε επιλέξει τέσσερις μέρες ούτε να παίξουμε, ούτε να φωνάζουμε, ούτε να κάνουμε όλα αυτά που συνηθίζουμε και να περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά. Είναι ημέρες δύσκολες, και εμάς μας έχει κοστίσει πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω για να είμαστε και πολύ ξεκάθαροι.
1: Okay, πολύ σωστή είσαι, και εγώ θέλω να πω ότι εντάξει, αυτά είναι κοινότυπα που λένε πιφτίν, πιο φτωχό το ελληνικό τραγούδι κτλ. Αλλά τώρα εδώ κάπως και ισχύει. Πολύ πιο φτωχό το λαϊκό ελληνικό τραγούδι.
0: Ή να σου πω, πει και ο Ξαρχάκος.
1: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή.
0: Το τελευταίο λαϊκό είδωλο.
1: Ξέρεις τι, σκέφτομαι. Γιατί ήταν πολύ μικρός ο Γιώργος, και θα υπάρχουν φυσικά και άλλοι λαϊκοί τραγουδιστές για αρκετά χρόνια, αλλά πόσοι ακόμα έχουν μείνει. Δηλαδή που εξυπηρετούν μόνο το καθαρά ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και ο Γιώργος τουλάχιστον το έκανε και μίξ με pop στοιχεία, rap, ηλεκτρονικά, rock. Οι άλλοι που έχουν μείνει στα παγερά μόνο στο λαϊκό τραγούδι, νομίζω είναι πάρα πολύ ελάχιστοι πλέον. Άρα μήπως πρέπει να σκεφτούμε ότι το παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, όπως και η γλώσσα, όπως και πάρα πολλά άλλα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, χάνονται σιγά σιγά.
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά κουλτούρα. Την υπηρέτησε και στάθηκε όπως ακριβώς ήθελε και έκανε ό,τι ήθελε μέχρι το τέλος. Ένας καλλιτέχνης που ο μπαμπάς μου μου είπε ωραίος ο Μαζωνάκης. Η κόρη μου μου είπε κρίμα. Μιλάμε τώρα για δύο γενιές, όχι δύο.
1: Απέχουνε
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ρε,
0: 17 χρονών και 70 τόσο χρονών.
1: Και ο πατέρας μου είναι η ηλικία με τον πατέρα σου, που ήταν η γενιά του Καζαντζίδη. Τρομερή αναγνώριση.
0: Βέβαια. Και από τα μικρά όμως κιόλας, έτσι.
1: Ναι, όχι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Μαζωνάκη στη Gen Z full.
1: Ναι, γιατί είναι αυτό που σου είχα πει την άλλη φορά. Στεκότανε σε όλες τις γενιές σωστά και ήταν ο μοναδικός που το έκανε χωρίς να σου φαίνεται παράτερο. Mm. Δηλαδή, δεν σε, αυτό που λένε εμείς οι νέοι, βλέμε, δεν σε γκρίντζαρε. Καθόλου
0: Μαζωνάκη,
1: ναι, γούσταρες να τον βλέπεις να δοκιμάζει, να βάφει το νύχι του, να ντύνεται αλλοπρόσωλα σύμφωνα με μερικούς, να παίζει άλλους ήχους, να πειραματίζεται.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστό.
1: Ταυτόχρονα όλα αυτά να τα κάνει μέσα σε ένα κελί, σε μοναστήρι, να φεύγει μετά να στη Μύκονο το άλλο βράδυ.
0: Και λέει ο Μαζωνάκης.
1: Ήταν μαζό, όσο ναι, ζω, ναι. Μαζό.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι παρέα μας έχουμε τον Δουλευταρά. Ο Δουλευταράς έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξεκινάς να ψάχνεις δεξιά και αριστερά. Με αξιολογήσεις, δείγματα εργασίας και πλήρη προφίλ, μπαίνεις, συγκρίνεις και επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή 9,9 λεπτά τη κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερο για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Το iPhone 18 Pro το είδαμε όλοι, φαντάζομαι.
1: Το είδαμε και είναι εδώ. Τη τιμή του.
0: Δύσκολα περνά απαρατήρητο, με εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες, ακόμη πιο προ εμπειρία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, τον μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο iStorm.gr και κάν το δικό σου. Λοιπόν, αύριο και πάλι, Τρίτη, στις 15 του Σεπτέμβρη, στη μέση ακριβώς του Σεπτέμβρη, θα είμαστε εδώ, Θανάσης Πασάς.
1: Έλληνα Παπίλα.
0: Αύριο, παιδιά, μέχρι τις 8 παρέα καθημερινά, 5 με 8 απογευματινό σφαίρα, έχει τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά!

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσει τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις, μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
0: Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχει σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχει σήμα. Έχει ταξί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Στυλό,
2: τετράδιο,
1: βιβλία.
3: Και ράβει στα ηχεία.
4: Σφαίρα 96,6.
1: Τον ακούς
5: και διαβάζεις.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood, βρε στα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
13: Για τους γονείς όμως. Σφαίρα 96,6.
14: Καλή σχολική χρονιά.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
5: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
6: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
7: Αυτός που το χρειάζεται.
8: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

άλλος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood, βρε τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκια και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
11: Νέα σχολική χρονιά. Θα είμαι γεμάτη επιτυχίες. Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
13: Στυλό.
14: Τετράδιο.
13: Βιβλία.
15: Και ράδιο στα ηχεία.
16: Σφαίρα 96,6.
17: Τον ακούς.
18: Και διαβάζεις.

έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: φωνή, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
8: Για τους γονείς όμως. Σφαίρα 96,6.
9: Καλή σχολική χρονιά.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ερωτεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
0: Αμούσα, ίσως η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγε. Γαλαξίας.
5: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.